Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι, Κόσμε. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα της Βόλτας από το 958. Η Βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σήμερα με τον Τάσο Τριανταφύλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης ο συνήθως στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής, σήμερα στους δρόμους του Ρεμπέτικου και του Γιώργου Νταλάρα. Με αφορμή την αποψινή συναυλία στο Θέατρο Γης, τη συναυλία της 3ης του Σεπτέμβρη, ναι, και μια βόλτα στο τι θα πει 3 του Σεπτέμβρη. Θα βρεθούμε και εκεί, για να μην μπερδευόμαστε εκεί πολύ και καταλήξουμε και καταντήσουμε σαν την ατάκα της Τζένις Καρέζη στο μεγάλο μας τσίρκο που λέει «Καλά, σιγά, την οδός 3η Σεπτεμβρίου δεν ξέρουμε». Σήμερα λοιπόν ας πούμε ότι είναι η πρώτη από μια σειρά εκπομπών στον κύκλο «Μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές», Γιώργος Νταλάρας, εκπομπή «Πρώτη».

Kovan Vakari Καραβοκύρη Συριανή που άνοιγες δρόμο στο φεγγάρι και έλεγες δύσκολα το νέο.

Κι εμείς λιθάρι το λιθάρι, με την αγάπη στην καρδιά, σου χτίσαμε προσκυνητάρι να σε δοξάζουν τα παιδιά.

0: Κι όμως έχει κάτι το πιάνω από το μία φούντοση, μία φλόγα έχω μέσα στην καρδιά. Ξέρει εδώ βέβαια πάρα πολύ καλά, πολύ σοφά τι κάνει ο Σταύρος Ξαρχάκος. Όπως ξέρει και ο Νίκος Γκάτσος όταν γράφει το γράμμα στο Μάρκο Βαμβακάρη. Άκουγα που λέτε προχθές αυτόν τον υπέροχο δίσκο «Τα καταμάρκων» του Σταύρου Ξαρχάκου με τον Νίκο Γκάτσο και τις ερμηνείες του Γιώργου Νταλάρα, εδώ βέβαια με την υπέροχη αυτή συμμετοχή τη φιλική της Δέσπος Διαμαντίδου, και σκεφτόμουν τι καταπληκτική φωνή έχει αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο ερμηνευτής, και σκεφτόμουν το πόσο επίσης είναι πραγματικά περίεργο στην κορύφωση ας πούμε της καλλιτεχνικής του διαδρομής, στην καριέρα του στο καλύτερό της σημείο, να γυρεύει τα δύσκολα, να γυρεύει να αναμετρηθεί με δίσκους απαιτητικούς, με δίσκους που δεν είναι από αυτούς που θα γίνουν εμπορικοί, και κάπως έτσι ήταν και αυτός εδώ, με το χώρο των Κυκλάδων, με το «Μια γλώσσα, μια πατρίδα», με το «Πίσω από μαύρα σίδερα», με τη «Χοντρομπαλού» βέβαια να τραγουδά η Δέσπο Διαμαντίδου. Ήταν το τελευταίο τραγούδι, το έχω και σε βινήλιο αυτό, έτσι το άκουγα, το τελευταίο τραγούδι από την β' πλευρά αυτού του καταμάρκου. Και έτσι έρχονται και οι συνειρμοί μετά για τη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα με το Ρεμπέτικο, που έχει μαζί του βέβαια και την Ασπασία Στρατηγού, τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Βασίλη Κορακάκη. Είναι ο κορυφαίος τραγουδιστής του καιρού μας, είναι ο κορυφαίος τραγουδιστής από τους κορυφαίους, θα έλεγα, του 20ου αιώνα στο ελληνικό τραγούδι, και αυτό το έχω σκεφτεί πολύ για να το εξτομίσω δημόσια μέσα από την ραδιοφωνική εκπομπή, και αυτό όμως δεν το λέω μονάχα εγώ, το έχουν πει ήδη κατά καιρούς ο Θεοδωράκης, ο Χατζηδάκης, ο Τσιτσάνης. Πάμε να ακούσουμε μια συνομιλία του και μάλιστα και οργανοπαικτική με τον Τσιτσάνη, είναι μια παλιά ανέκδοτη ηχογράφηση του 1979 που την βγάζει μετά σε δίσκο ο Νταλάρας σε ένα μεγάλο αφιέρωμα που κάνει στον Βασίλη Τσιτσάνη.
1: Καλά. Θέλω να κάνεις το πρώτο εσύ.
2: Θα κάνω πρώτο εγώ,
1: Και αυτό είναι το...
2: Καλά.
1: Το φάινε.
2: Το κάνουμε εμείς.

Βασίλης Τσιτσάνης και Γιώργος Νταλάρας μαζί στο τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε, το «Ότι και αν πω δεν σε ξεχνώ». Με τον Νταλάρα βέβαια να κάνει και τέρτσο εκεί, να κάνει δηλαδή τις δεύτερες φωνές στο ψηλό, να είναι σε γκόντο, να είναι από πάνω, ψηλά. Ο Νταλάρας που έχει μία σχέση, θα έλεγα, στο DNA με το τραγούδι το ρεμπέτικο. Είναι γραμμένο του καθενός, είναι το DNA του, είναι η μοίρα του κάποιου καλλιτέχνη να συνδεθεί διαπαντός με ένα είδος, μια κουλτούρα μουσικής, ίσως να το πούμε γενικότερα. Νομίζω ότι αυτό έχει συμβεί με τον Γιώργο Νταλάρα, που δεν το επιδίωξε, δεν αρκέστηκε σε αυτό, δεν αρκέστηκε σε ένα καταγωγικό, ας πούμε, είδος που το ξέρει πάρα πολύ καλά. Ήθελε να δοκιμάσει πάρα πολλά. Ήταν από μικρός πολύ πεισματάρης, πιστεύω, στο να πετύχει πέρα από την τύχη του, να την υπερβεί και να αναζητήσει ερμηνευτικά σχεδόν τα πάντα. Και βέβαια πέρασαν χρόνια και χρόνια και πάντα τραγουδούσε ρεμπέτικο. Βλέπε τα 50 χρόνια ρεμπέτικο που έχει κάνει στην δεκαετία του 70. Το αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη, από το οποίο ακούμε τραγούδια σήμερα. Το αφιέρωμα στον Μάρκο Βαμβακάρη που κάνει 1-2 χρόνια μετά, και μάλιστα με ηχογραφήσεις που πρωτογίνονται στη Σύρο, εκεί που επέστρεψε και ξανατραγούδησε Βαμβακάρη για τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση του νησιού. Κάνει τα ρεμπέτικα της κατοχής με μια εξαιρετική καλλιτεχνική επιμέλεια του Κώστα Χατζηδουλή. Θα πάρουμε μια γεύση από όλα αυτά στη σημερινή πρώτη εκπομπή.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά στην τροχιά αυτήν την ώρα. Ο Τάσος Τριανταφύλου βρίσκεται στην τεχνική επιμέλεια. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών. Στα λόγια αυτής της εκπομπής, της σημερινής, της αφιερωμένης στον Γιώργο Νταλάρα και τη σχέση του με το Ρεμπέτικο, αλλά και στην ημερομηνία 3 Σεπτέμβρη, που κάτι της θα μας απασχολήσει γύρω από αυτήν στο τέλος. Όμως, μέχρι τότε, πάμε σε Γιώργο Νταλάρα και πάλι πάμε στην σχέση του με τον Μάρκο Βαμβακάρη. Κάνει εκεί μια εξαιρετική δουλειά επίσης, ένα αφιέρωμα στο Βαμβακάρη, που συμμετέχουν και οι δύο γη του, ο Δομήνικος και στην έκδοση θα βρω ακριβώς ποια είναι τα ονόματα. Και από εκεί ακούμε, για να μην κάνω κανένα λάθος αυτή τη στιγμή, και από εκεί ακούμε το εμβληματικό Φραγκοσυριανή του Μάρκου Βαμβακάρη, με τον Νταλάρα βέβαια και χοροδιακή συνοδεία.

Είναι βέβαια ηχογράφηση ζωντανά από την Σύρο, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, η Φραγκοσυριανή. Ηχογραφήσεις γίναν σε τρεις συναυλίες που δόθηκαν τότε, 27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου του 2002, αφιερωμένες στην μήνυ και στο έργο βέβαια του Μάρκου Βαμβακάρη, αυτού του πατριάρχη του ρεμπέτικου. Ο Στέλιος, που κόλλησα πριν και έψαχνα το όνομα, ο Στέλιος φυσικά και ο Δομένικος Βαμβακάρης, τα δύο παιδιά του Μάρκου, μαζί του εδώ με τον Γιώργο Νταλάρα, χοροδιακά και ο Θοδωρής Παπαδόπουλος επίσης και η Χρυσούλα Χριστοπούλου. Ένας δίσκος που έγινε χρυσός στα 2003, τότε που ακόμα μέτραγαν αυτά, οι πωλήσεις δηλαδή και οι κυκλοφορίες. 2 χρόνια πιο μπροστά είχε γίνει το αφιέρωμα στον Τσιτσάνη, στο οποίο θα επανέλθουμε, και όπως προανέφερα και λίγα χρόνια πιο μπροστά, μετά τη μεγάλη επιτυχία του 50 χρόνια ρεμπέτικο, με παρότρινση του Κώστα Χατζηδουλή και με δική του επιμέλεια, βγαίνουν τα ρεμπέτικα της κατοχής και εκεί τραγουδά ανάμεσα στα άλλα και το Χαϊδάρι.

Ένα τραγούδι που οφείλει τελικά την μουσική του στον γιο του Μάρκου, τον Στέλιο, καθώς η πρώτη σύνθεση που έκανε ο Βαμβακάρης τα 1943 δεν γραμμοφωνήθηκε ποτέ και δεν διασώθηκε η μουσική που είχε ο Μάρκος σε αυτούς τους στίχους. Η στίχνη δική του βέβαια, το Χαϊδάρι, που αναφέρεται φυσικά στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Χαϊδαρίου που χρησιμοποιούσαν οι Ιταλοί και οι Γερμανοί στην κατοχή, στρατόπεδο Κολαστήριο όπως ονομάστηκε. Το Χαϊδάρι είναι ένα από τα τραγούδια που βρίσκει ο Κώστας Χατζηδουλής για την έκδοση αυτή, τα ρεμπέτικα της κατοχής που έχουν όλα την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα. Εδώ είναι και ο Σαλταδόρος που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως με μουσική και στίχους του Μιχάλη Γενίτσαρη, του 42 τραγούδι αυτό. Εδώ είναι η επιδρομή στον Πειραιά και αυτό του Γενίτσαρη, τον Άνε Γλυκό το Βόλι του Δημήτρη Γκόκου του Μπαγιαντέρα, τραγούδι γραμμένο για τον Άρη Βελουχιώτη, σύνδεση του 1942. Και άλλα βέβαια σημαντικά, το «Ένας αλήτης έσβησε», Στέλιος Καρδάρας, «Αδερφός στον αδερφό», «Χτίζουν και γκρεμίσουν κάστρα» και δυο της κοινωνίας διαφορά και δυο ιδιαίτερα γνωστά που τα ερμηνεύει ο Νταλάρας πρώτη φορά σε αυτόν τον δίσκο με τη δική του φωνή βέβαια, είναι το «Κάνει λιγάκι υπομονή» και το «Κάποια μάνα να στενάζει» του Τσιτσάνη και τα δύο. Να σταθούμε λοιπόν σε ένα ακόμη τραγούδι από αυτόν τον δίσκο, να ακούσουμε το «Θα σαλτάρω», το «Σαλταδόρο» όπως είναι γνωστό αλλιώς, του Μιχάλη Γενίτσαρη.

Ο σαλταδόρος λοιπόν, ή θα σαλτάρω ή η ρεζέρβα, η ρεζέρβα, τη ρεζέρβα να τους πάρω. Το ρεμπέτικο έγραφε στην Ελευθερωτυπία 23 Νοέμβρη του 1977 σε μια συνέντευξή του Βασίλη Τσιτσάνη. Το ρεμπέτικο θέλει ειδική ερμηνεία και μέταλλο στη φωνή. Θέλει ερμηνεία χωρίς παρεκκλήσεις από την απλότητά του, γιατί το λαϊκό μας τραγούδι θυμίζει την απλότητα του δωρικού ρυθμού. Με αυτό δεν αποκλείω ότι υπάρχουν και σημαντικές φωνές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των νέων. Επί παραδείγματι ξεχωρίζω τον υπέροχο Γιώργο Νταλάρα, έλεγε το 1977, και επιστρέφουμε τώρα στις ερμηνείες τσιτσανέικων τραγουδιών από τον Νταλάρα.

Γλυκοχαράζουν τα βουνά, μα εγώ τα βλέπω σκοτεινά. Τραγουδά εδώ ο Γιώργος Νταλάρας και θα τραγουδήσει επίσης σε μια ανέκδοτη ηχογράφηση που έγινε το 1979 και ήταν ανέκδοτη μέχρι που να συμπεριληφθεί στον δίσκο αυτόν, την κασετίνα Γιώργος Νταλάρας τραγουδά, κάνει το αφιέρωμα στο Βασίλη Τσιτσάνη, το «Ότι και αν πω δεν σε ξεχνώ», που κυκλοφόρησε στα 2001 μετά από τις ηχογραφήσεις που είχαν γίνει στην συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 14, 15, 16, 17, 18 Φεβρουαρίου 2001, τότε σε εκείνες τις ηχογραφήσεις, σε εκείνες τις συναυλίες μάλλον που ηχογραφήθηκαν μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, ήταν και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ήταν ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ήταν η Γιώτα Δρακιά. Πάμε όμως σε αυτή την πολύ ωραία συνάντηση που γίνεται και που αποτυπώθηκε τελικά, επειδή ηχογραφήθηκε, αποτυπώθηκε μετά και σε CD ευτυχώς. Αυτή την ωραία συνάντηση ανάμεσα στον Τσιτσάνη και τον Γιώργο Νταλάρα, «Πήρα τη στράτα και έρχομαι».

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Βόλτα σας κρατά συντροφιά αυτήν την ώρα, σήμερα Τετάρτη, 5η, συγγνώμη, 3 του Σεπτέμβρη, με τον Τάσο Τριανταφύλου στη τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, μιας εκπομπής που έχει πάρει την αφορμή από την αποψινή συναυλία του Γιώργου Νταλάρα στο Θέατρο Γης, με ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι, και αυτό το ρεμπέτικο που τόσο καλά γνωρίζει και αγαπά ο Γιώργος Νταλάρας ακούμε εμπολής και εμείς σήμερα. Πάμε μετά τον Τσιτσάνη, μετά τον Βαμβακάρη, ακούσαμε και Απόστολο Χατζηχρήστο, ακούσαμε και Γενίτσαρη, Σκαρβέλη δεν ακούσαμε. Τι σου λέει η μάνα σου για μένα.

Και πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμη από τις πολλές ερμηνείες πολλών σπουδαίων λαϊκών συνθετών που έχει κάνει ο Γιώργος Νταλάρας και να ολοκληρώσουμε κάπως το πρώτο μέρος των εκπομπών των αφιερωμένων στις ερμηνείες του, στην παρουσία του στο ελληνικό τραγούδι συνολικότερα, σε αυτό το κύκλο «Μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές». Πάμε στον Απόστολο Καλδάρα και να ακούσουμε τη «Φαντασία».

Λίγα λεπτά ακόμη μας μένουν για να τελειώσει η σημερινή μας ώρα, η σημερινή εκπομπή της 3ης του Σεπτέμβρη. Και για να θυμηθούμε τι είναι αλήθεια η 3η Σεπτέμβρη, γιατί νομίζω στους περισσότερους νέους είναι μια συγκεχημένη ημερομηνία και πετειακά και χρονολογικά. 3 του Σεπτέμβρη λοιπόν έχει γίνει μια επανάσταση που λέτε παιδιά μου, το 1843, που κατέληξε στην παραχώρηση συντάγματος για πρώτη φορά στο ελληνικό κράτος από τον Όθωνα και έτσι να έχει υπάρξει η μετάβαση της ελληνικής πολιτείας από την απόλυτη μοναρχία στη συνταγματική μοναρχία. Ήταν 1840 όταν ξεκινά ο Μακρυγιάννης, μια παράνομη οργάνωση, έτσι την έλεγε Όθωνας δηλαδή, με σκοπό την επιβολή συντάγματος, μειούνται διάφοροι οπλαρχηγοί και σιγά σιγά και προσωπικότητες αρχηγοί των κομμάτων που τότε όλα ήταν, όπως θα καταλάβετε ή όπως θα θυμάστε, φύλλα των μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή το φιλορωσικό, το φιλογαλλικό, το φιλοαγγλικό, έτσι ήταν τότε τα κόμματα που υπήρχαν τότε. Εν πάση περιπτώσει, ο Μακρυγιάννης επιτυγχάνει να τους μοιήσει και να δημιουργηθεί συνολικά ένα κίνημα που ξεσπά τη νύχτα της 2ης προς 3η του Σεπτέμβρη του 1843, παρόλο που αρχικά θέλαν να το κάνουν, από ό,τι διαβάζω, 25 Μάρτιου 1844, αλλά ήταν ενθουσιώδης η επαναστάτες και μιλούσαν πολύ και 25 Μάρτιου 1844, αλλά ήταν ενθουσιώδης οι επαναστάτες και μιλούσαν πολύ και επειδή μαθευόταν συνεχώς το πράγμα, έπαψε να είναι μυστικό και βιάστηκαν και το

0: των ανακτόρων μετονομάστηκε σε πλατεία Συντάγματος. Και έκτοτε βέβαια παραμένει το ερώτημα να έχουν σύνταγμα ή να μην έχουν, ή κι αν έχουν ας νομίζουν ότι το έχουν.
1: Να έχουν σύνταγμα ή να μην έχουν.
2: Αφού δεν είχαν, γιατί να έχουν.
1: Θα τους παρέσυραν αυτοί που έχουν.
2: Να αρκεστούν εις αυτά που έχουν.
1: Δεν είναι και όριμοι για να το έχουν.
3: Είναι και ανώριμοι για να το έχουν.
2: Για το καλό τους σας μην το έχουν.
3: Δεν επιτρέπεται να το έχουν.
1: Αποφασίζουμε να μην το έχουν.
3: Να μην το έχουν.
4: Αγγλία,
5: Γαλλία,
6: Αυστρία,
7: Ρωσία.

0: Εάν επιμένουν να το έχουν,
1: εάν το έχουν χωρίς να το έχουν.
2: Τι εννοείται έχουν δεν έχουν?
3: Εάν νομίζουν ότι το έχουν και στην ουσία δεν το έχουν.
1: Αυτοί θα χαίρουνε πως το έχουν και εμείς θα ξέρουμε πως δεν το έχουν.
2: Έτσι θα έχουν χωρίς να έχουν και δεν θα έχουν ενώ θα έχουν.
3: Αποφασίζομαι να έχουν.
0: Εάν εμποδίσουμε να έχουν, υπάρχει κίνδυνος να έχουν.
1: Ο μόνος τρόπος να μην έχουν είναι να αφήσουμε να έχουν.
2: Παράδειγμα, όσα δεν έχουν είναι όσα αφήσαμε να έχουν.
4: Δεν μου λες, τι είναι η 3η Σεπτεμβρίου?
5: Σιγά! Οδός την οδός 3η Σεπτεμβρίου δεν ξέρουμε.
4: Ορίστε. Γιατί τη λένε 3η Σεπτεμβρίου? Τι έγινε στις 3 του Σεπτέμβρη?
5: Γιορτάζει κανένας Άγιος?
4: Όχι.
5: Καμιά Αγία?
4: Ούτε.
5: Είναι θρησκευτική εορτή?
4: Πράγμα ήταν θρησκευτική εορτή θα την ήξερες και από το σχολείο σου και από τη μαμά σου.
5: Είναι τίποτα σαν εθνική εορτή?
4: Όχι σαν!

Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: να έχουν σύνταγμα ή να μην έχουν.
1: Αφού δεν είχαν, γιατί να έχουν.
0: Θα τους παρέσυραν αυτοί που έχουν.
1: Να αρκεστούν εις αυτά που έχουν.
0: Δεν είναι και όριμοι για να το έχουν.
2: Είναι και ανώριμοι για να το έχουν.
3: Για το καλό τους σας μην το έχουν.
1: Δεν επιτρέπεται να το έχουν.
0: Αποφασίζουμε να μην το έχουν.
1: Να μην το έχουν.
4: Αγγλία, Γαλλία, Αυστρία.

0: είμαστε τέσσερις δυνάμεις. Με καθήκοντα υψηλά, η Ευρώπη να μην πάθει από τον μικρόν τα λάθη. Τραλαλα, τραλαλα, τραλαλα.
1: Και αν επιμένουν να το έχουν,
2: εάν το έχουν, χωρίς να το έχουν.
3: Τι εννοείται έχουν δεν έχουν?
1: Εάν νομίζουν ότι το έχουν και εις την ουσία δεν το έχουν.
2: Αυτοί θα χαίρουνε πως το έχουν και εμείς θα ξέρουμε πως δεν το έχουν.
3: Έτσι θα έχουν χωρίς να έχουν.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

τέλη Αυγούστου του 1991 κυκλοφόρησε για αρκετούς ο απόλυτος grunge δίσκος, για άλλους ο δίσκος ο οποίος έφερε τον εναλλακτικό ροκ στην κορυφή στην Αμερική κατά τη δεκαετία του 90. Τα δεδομένα σίγουρα είναι πως πρόκειται για το τεν, το ντεμπούτο των Pearl Jam και τον πιο επιτυχημένο εμπορικά, ίσως και καλλιτεχνικά, δίσκο της καριέρας τους, τον οποίο θα τον ακούσουμε ολόκληρο. Ελπίζω ότι θα προλάβουμε να τον ακούσουμε ολόκληρο στη σημερινή μηχανή αναζήτησης, με τον Γιάννη Δημητρούδη στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Τάσο Τριανταφύλου στη ρύθμιση και τη φροντίδα του ήχου. Παίρνουμε τα πράγματα λοιπόν από την αρχή, ένα-ένα και με τη σειρά, ξεκινώντας με το Once και συνεχίζοντας με το δεύτερο single που έβγαλε ο δίσκος αυτός, νούμερο 3 στην κατηγορία mainstream στην Αμερική, το Even Flow.

Τώρα πριν συνεχίσουμε με το δίσκο, θέλω να πάρουμε λίγο χρόνο και να εξηγήσουμε έστω και πειραματικά τι είναι αυτός ο όρος που χρησιμοποίησες στο ξεκίνημα λίγο νωρίτερα, τι ήταν δηλαδή το grunge, μια έτσι πιο πολύ ηχοποιητική η αλήθεια είναι λέξη, όπως κάνει και παράδειγμα ο ήχος της παραμορφωμένης κιθάρας όταν χτυπάς ένα κόρντο, μια συγχορδία. Ήταν ένα είδος μουσικής αρκετά underground που ξεκίνησε στις υποκουλτούρες των πόλεων της πολιτείας της Washington, κυρίως στο Seattle βρίσκουμε το επίκεντρο, και ξεκινάει στα μέσα της δεκαετίας του 80 από νέους οι οποίοι ήθελαν να φτιάξουν ένα μουσικό υβρίδιο από punk, το οποίο ήταν στο προσκήνιο τα προηγούμενα από εκείνα χρόνια, από heavy metal, το οποίο ήταν στο προσκήνιο ακριβώς εκείνα τα χρόνια, αλλά και από τον πιο εναλλακτικό και indie ήχο που θα ερχόταν στο προσκήνιο τα επόμενα χρόνια, με μια ωστόσο πιο εσωστρεφή και σκοτεινή διάθεση. Τα θέματα των τραγουδιών πολλές φορές είναι αρκετά σκοτεινά, αρκετά προσωπικά, αρκετά εσωστρεφή, με μια αρκετά βαριά ψυχολογική διάσταση. Όλα γυρνούσαν κυρίως γύρω από την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Sub Pop, η οποία μάζεψε όλα τα παιδιά, όλα τα συγκροτήματα, όλους τους καλλιτέχνες, τους έδωσε βήμα, αλλά έστησε και όλο το marketing γύρω από τον ορισμό grunge, ένα μουσικό είδος, μια υποκουλτούρα που εν τέλει κράτησε λίγο, πολλά, τα περισσότερα από τα συγκροτήματα, τα περισσότερα από τα σχήματα, τα κεντρικά της εποχής είχαν διαλυθεί μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90, ωστόσο επηρέασαν κατά κόρον τον μοντέρνο αμερικανικό ροκ ήχο από τη δεκαετία του 2000 και έπειτα, κυρίως λόγω αυτού του συνδυασμού της μουσικής με τα εσωτερικά σκληρά σκοτεινά θέματα, αλλά και την κοινωνική κριτική που έκαναν οι νέοι που έγραφαν τα τραγούδια εκείνα. Κρατήστε τα όλα αυτά, γιατί τις επόμενες εβδομάδες στην εκπομπή αυτή θα ακούσουμε αρκετό grunge. Η αλήθεια είναι πως το παρόν να συνεχίσουμε με το πρώτο single των Pearl Jam, γενικότερα στην καριέρα τους, όταν κατάλαβε ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, αυτό είναι το Alive.

Τώρα η Pearl Jam συγκεκριμένα σαν συγκρότημα είναι μάλλον η φυσική συνέχεια ενός σχήματος το οποίο είναι σχεδόν άγνωστο σήμερα στην Ελλάδα, ωστόσο θεωρείται ίσως το σημαντικότερο σχήμα του Grunge, ένα σχήμα το οποίο δεν κράτησε πολλά χρόνια. Πρόκειται για τους Mother Love Bone, ένα πολύ γνωστό σε τοπικό επίπεδο στην Αμερική σχήμα στα τέλη της δεκαετίας του 80 και με έναν εμβληματικό τραγουδιστή, μια εμβληματική προσωπικότητα στο πρόσωπο του Andrew Wood, που έφυγε νωρίς βέβαια από τη ζωή μετά από υπερβολική δόση ηρωίνης. Μέλη του σχήματος ήταν ο Stone Gossard και ο Jeff Ament, κιθαρίστας και μπασίστας, μετέπειτα τον Pearl Jam, που μαζί με τον Mike McCready αλλά και τον Matt Cameron, τον drummer των Soundgarden, είχαν φτιάξει ένα demo του οποίου τα τραγούδια για πολύ πολύ καιρό ήταν στην αφάνεια μέχρι να επανακυκλοφορήσει μετά από αρκετά χρόνια τον Ten, κυρίως για να βρούνε άλλους ανθρώπους για να παίξουν μαζί και να φτιάξουν ένα νέο συγκρότημα, και μέσα από αυτό το demo βρήκανε και τον Eddie Vedder αλλά και τον Dave Cruzen για να φτιάξουν την πρώτη σύνθεση των Pearl Jam που θα ηχογραφούσε το Ten, αυτόν τον δίσκο που εν τέλει μετατράπηκε σε ένα πολύ πολύ ιστορικό άλμπουμ για ένα πολύ πολύ ιστορικό συγκρότημα και να θέσει τις βάσεις για ολόκληρο τον ήχο του εναλλακτικού ροκ στην Αμερική και όχι μόνο από εκείνο το σημείο και έπειτα.

και για να καταλάβετε το πόσο δημοφιλής και επιτυχημένος και εμπορικά ήταν ο δίσκος αυτός, το Black που μόλις ακούσαμε δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως σίγγλ, ωστόσο σήμερα είναι ένα από τα πιο γνωστά και πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια των Pearl Jam, παρόλο που δεν είχε το σμπρόξιμο και την προώθηση που είχαν άλλα τραγούδια όπως το Jeremy για παράδειγμα που θα ακούσουμε στην πορεία. Το Black είναι από τα πιο συγκινητικά επίσης τραγούδια των Pearl Jam, μπορείτε αν θέλετε να διαβάσετε, να προσέξετε τους στίχους για να καταλάβετε αυτό που εννοούσα και για την εσωτερικότητα και, και το σκοτάδι, έτσι, την σκοτεινιά, πολύ όμορφη ωστόσο που έχουν τα θέματα του grunge γενικότερα αλλά και του Eddie Vedder πιο συγκεκριμένα και ειδικότερα για τον σημερινό δίσκο τον οποίο ακούμε και για τον οποίο μιλάμε. Το Jeremy τώρα ήταν και το τραγούδι το οποίο έβαλε τους Pearl Jam στον βασικό κατάλογο επιτυχιών στην Αμερική, κυρίως χάρη στο MTV, το οποίο έπαιζε το βίντεο του ξανά και ξανά. Ωστόσο πρόκειται για ένα τραγούδι, μια πραγματική ιστορία για ένα παιδί, για έναν έφηβο στην Αμερική που αυτό πυροβολήθηκε μέσα στο σχολείο μπροστά στα μάτια των συμμαθητών του.

Ελπίζω να προλάβουμε να το ακούσουμε ολόκληρο το άλμπουμ, γι' αυτό θα αρχίσω ίσως να μιλάω και πάνω στα τραγούδια από εδώ και πέρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Όπως και να έχει, μέσα από τους Mother Love Bone φτιάχτηκαν και αρκετά από τα τραγούδια του πρώτου δίσκου των Pearl Jam. Τα περισσότερα λοιπόν ήταν στην πραγματικότητα τζαμαρίσματα, οργανικά τζαμαρίσματα που έκαναν είτε πάνω στην σκηνή είτε στο στούντιο οι Mother Love Bone, πάνω στο οποίο πάτησε ο Eddie Vedder, έγραψε καινούργιες μελωδίες, καινούργιους στίχους στην πορεία. Ωστόσο, δύο από αυτά, μάλλον τρία από αυτά, τα υπογράφει και ο ίδιος συνθετικά. Πρώτο από αυτά που θα ακούσουμε σήμερα ήταν και το τέταρτο και τελευταίο σίγγλ που έβγαλε ο δίσκος, είναι το Oceans.

και ένα τραγούδι, το Porch, κατεξοχήν σύνθεση του Eddie Vedder και σε στίχους και σε μουσική. Τώρα με το που βγαίνει ο δίσκος ξεκινάνε εξαντλητικές περιοδίες σε Pearl Jam. Αρκετά περίεργο, με περίεργο τρόπο ωστόσο, γιατί στην αρχή ξεκινάνε μια περιοδία σαν headline όνομα, την οποία τη σταματάνε, αποσύρονται για να ξεκινήσουν περιοδία σαν support στους Red Hot Chili Peppers, που μόλις είχαν βγάλει το Blood Sugar Sex Magik, όχι μόνοι τους, μαζί με τους Massive Pumpkins και μαζί με τους Nirvana. Σκεφτείτε τώρα, αν πηγαίνεις σε συναυλία και να βλέπεις Pearl Jam, Nirvana, Massive Pumpkins και Red Hot Chili Peppers, εντάξει, αρκετά ιδιαίτερα χρόνια, λίγο μακριά από σήμερα, ούτως ή άλλως ακόμα βρισκόμαστε στις χρυσές εποχές της μουσικής βιομηχανίας. Για πρώτη φορά επίσης βγαίνουν στην Ευρώπη, για πρώτη φορά παίζουν και στα πολύ πολύ μεγάλα μουσικά φεστιβάλ, κυρίως βέβαια της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής. Τώρα αρκετά ενδιαφέρον έχει και η ιστορία του πώς βγήκε το τίτλος του δίσκου. Βασικά, πώς βγήκε ο τίτλος του συγκροτήματος, γιατί στην αρχή οι Pearl Jam δεν λέγονταν Pearl Jam. Είχαν αποφασίσει να πάρουν το όνομα ενός πολύ διάσημου, δεν έχω ιδέα εγώ βέβαια ποιος είναι, παίκτη baseball της εποχής, με το όνομα Mookie Blaylock. Προφανέστατα για λόγους δικαιωμάτων αλλά και για διαφημιστικούς λόγους και σκοπούς δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το όνομα εκείνο. Τι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν? Τον αριθμό της φανέλας του. Φορούσε τη φανέλα με το νούμερο 10.

Το μεταξύ, ιδιαίτερη ιστορία υπάρχει και με τη διαδικασία παραγωγής του δίσκου, γιατί σε διάφορες φάσεις της καριέρας του διάφορα μέλη των Pearl Jam είχαν πει ότι δεν τους άρεσε τόσο το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα, δεν τους άρεσαν τόσο οι μίξεις. Μετά, ωστόσο, ανασκεύασαν, κάποιοι ναι, κάποιοι όχι, άλλοι λέγανε κάποια στιγμή ότι τους άρεσαν, κάποιοι λέγανε δεν τους άρεσαν. Ωστόσο, αυτό το οποίο συνέβη από ένα σημείο και μετά είναι ότι στις επανεκδόσεις του δίσκου, κυρίως της δεκαετίας του 2000, υπάρχουν καινούργιες μίξεις του TEN από την αρχή, κανονικά από τα μέλη των Pearl Jam, οπότε είναι αρκετά ενδιαφέρον το ότι υπάρχουν διαθέσιμες αρκετά διαφορετικές ηχητικά εκδοχές του δίσκου, τις οποίες πλέον μπορούμε να τους ακούσουμε και στις οποίες μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Προ τελευταίο κομμάτι του Deep.

Πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά την ακρόαση του TEN. Τελευταίο τραγούδι είναι το release. Έχει και ένα κρυμμένο κομμάτι από ένα σημείο και έπειτα, το οποίο δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε. Η αλήθεια είναι, ο δίσκος νούμερο 2 γίνεται στην Αμερική, νούμερο 18 στην Αγγλία, με το που κυκλοφόρησε, νούμερο 11 ολόκληρη τη χρονιά του 1992 στην Αμερική, νούμερο 8 ολόκληρη τη χρονιά του 1993 στην Αμερική και συνεχίζει να είναι στα τσάρτ μέχρι και το 1996 χωρίς να φύγει. Γενικότερα είναι ο 14ος της χρονιάς του 1993 στην Αμερική και συνεχίζει να είναι στα τσάρτς μέχρι και το 1996 χωρίς να φύγει. Γενικότερα είναι ο 14ος πιο επιτυχημένος δίσκος ολόκληρης της δεκαετίας του 90.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

με ένα τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, ανοίξαμε το σημερινό jukebox, το «Κάτσε να πιούμε ένα κρασί». Είναι ένα τραγούδι του 1949, το οποίο πρωτοηχογραφήθηκε από τις φωνές του Γιώργου Μητσάκη και της Ιωάννας Γεωργακοπούλου. Εμείς όμως ακούσαμε την εκδοχή από τον Θοδωρή Ξιντάρη στο μπουζούκι και στην φωνή, τον Αντώνη Ξιντάρη στο δεύτερο μπουζούκι και την Κατερίνα Τσιρίδου στην δεύτερη φωνή. Και είναι αυτό το τραγούδι, το «Κάτσε να πιούμε ένα κρασί», το οποίο δίνει το όνομα και ανοίγει τον πρώτο δίσκο που κυκλοφόρησαν ο Θοδωρής και ο Αντώνης Ξιντάρης, τα αδέρφια από την Σκόπελο, που ασχολούνται με το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι. Με αυτόν τον δίσκο, το «Κάτσε να πιούμε ένα κρασί», θα ασχοληθούμε σε ολόκληρη την σημερινή εκπομπή, ακούγοντας το ρεπερτόριο αυτό, ρεμπέτικα δηλαδή, και καλά παλιά λαϊκά τραγούδια σε καινούργιες εκτελέσεις από δύο εκπροσώπους της νεότερης γενιάς των λαϊκών μουσικών, που συνεχίζουν μια παράδοση χρόνων. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Ο Αντώνης και ο Θοδωρής Ξιντάρης είναι αδέρφια που ασχολούνται ενεργά με το λαϊκό ρεπερτόριο, παίζουν μπουζούκι και τραγουδούν σε διάφορα στέκια, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Σκόπελο, εδώ και πολλά χρόνια. Και μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μπορεί κανείς να τους συναντήσει να παίζουν ζωντανά μουσική, αποφασίζουν την άνοιξη του 2025 να εκδώσουν και μια ηχογραφημένη αποτύπωση του ρεπερτορίου που αγαπούν, στηρίζοντας και συμβάλλοντας στη διάδοσή του. Ακούσαμε μόλις τον Θοδωρή Ξιντάρη να τραγουδά το κομμάτι του Γιώργου Μητσάκη. Θα ακούσουμε τώρα τον Αντώνη Ξιντάρη σε ένα τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη.

Ο Αντώνης και ο Θοδωρής Ξιντάρης είναι γη του Ρεμπέτη Γιώργου Ξιντάρη. Ασχολούνται με τη μουσική από πολύ μικρά παιδιά. Υπάρχει και μια φωτογραφία όπου τα δύο αδέρφια είναι 2 και 3 χρονών και ο Θοδωρής κρατάει ένα τζουρά και ο Αντώνης μια κιθάρα. Ο Αντώνης Ξιντάρης είναι αυτός που τελικά μαθαίνει πρώτος να παίζει μπαγλαμά. Ο Θοδωρής παίζει τουμπερλέκι και στη συνέχεια μαθαίνει και αυτός μπαγλαμά και μπουζούκι. Το μπουζούκι γίνεται με τα χρόνια η προέκταση του χεριού και του σώματος για τα δύο αδέρφια. Και το ρεμπέτικο τραγούδι αποτελεί τη μεγάλη τους αγάπη.

Στην μέχρι τώρα απορία τους ο Θοδωρής και ο Αντώνης Ξιντάρης έχουν συνεργαστεί με πολλούς τραγουδιστές όπως είναι ο Μπάμπης Κολές, ο Αγάθωνας, ο Δημήτρης Κοντογιάννης, αλλά και τραγουδίστριες όπως είναι η Κατερίνα Τσιρίδου και η Θοδωσία Στίνγκα. Έχουν επίσης παίξει δίπλα σε μουσικούς όπως είναι ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Βαγγέλης Κορακάκης, ο Γιάννης Παπαβασιλείου και ο Νίκος Πρωτόπαπας. Έχουν συμμετάσχει σε μουσικές παραστάσεις όπως είναι το «Η Σωτηρία με λένε» και το «Μινόρε της Αυγής». Όπως γράφουν οι ίδιοι στο σημείωμα της πρώτης τους δισκογραφικής δουλειάς που ακούμε στη σημερινή εκπομπή, γράφουν λοιπόν ο Αντώνης και ο Θοδωρής Ξιντάρης, «Εφαλτήριο είναι και θα είναι πάντα η Ανατολή στη Σκόπελο». Πρώτο ο πατέρας μας και εν συνέχεια η πολύ καλή ντόπιοι μουσική που μαζεύονταν στο γνωστό πια τραπεζάκι του μαγαζιού, μας δίδαξαν εκτός από το μαγικό κόσμο του ρεμπέτικου και το τι σημαίνει να είσαι μουσικός. Έχοντας αυτά τα εφόδια, ξεκινάει και το δικό μας ταξίδι στη δισκογραφία.

Ακόμα ένα τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη ακούσαμε μόλις από την φωνή του Αντώνη Ξιντάρη. Συνεχίζουμε να ακούμε τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Αντώνη και του Θοδωρή Ξιντάρη, ο οποίος περιέχει 15 ρεμπέτικα και παλιά λαϊκά τραγούδια, ενορχιστρωμένα, παιγμένα και τραγουδισμένα με τη δική τους ιδιαίτερη ματιά και φωνή. Θα τους ακούσουμε στο «Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη» του Δημήτρη Γκόγκου ή αλλιώς του Μπαγιαντέρα, με τη συμμετοχή του Μπάμπη Βελισάρη στο τραγούδι.

στον δίσκο «Κάτσε να πιούμε ένα κρασί». Έχουν παίξει μπουζούκι ο Θοδωρής και ο Αντώνης Ξιντάρης, ο Νίκος Τατασόπουλος, ο Γιάννης Παπαβασιλείου, ο Βασίλης Κορακάκης, ο Θοδωρής Τούγιος, ο Γιώργος Αναγνώστου και ο Γιώργος Ρόκας. Κιθάρα έπαιξαν ο Αντώνης Ξιντάρης και ο Νίκος Πρωτόπαπας. Ακορντεόν ο Δήμος Βουγιούκας, βιολί ο Μιχάλης Δανιάς και ο Κυριάκος Κουβέντας, μπαγλαμά η Κατερίνα Τσιρίδου και λαούτο ο Αντώνης Ξιντάρης. Στα φωνητικά, εκτός από τον Θοδωρή και τον Αντώνη Ξιντάρη, συμμετέχουν και ερμηνεύτριες όπως η Κατερίνα Τσιρίδου, την οποία θα ακούσουμε στο τραγούδι της Ιωάννας Γεωργακοπούλου «Ας μην τελειώσει η βραδιά».

Η Ανατολή είναι το μαγαζί που βρίσκεται ψηλά στην χώρα, στην Σκόπελο, δίπλα στο παλιό επιβλητικό κάστρο. Η θέα από την Ανατολή είναι καθηλωτική, είναι λοιπόν διαμορφωμένη η Ανατολή με νησιώτικη αισθητική και διακόσμηση, είναι χτισμένη σε έναν ανοιχτό και αμφιθεατρικό χώρο. Άρχισε να λειτουργεί το καλοκαίρι του 1982 από τον ρεμπέτη Γιώργο Ξιντάρη, τον οποίο μπορεί κανείς να συναντήσει από τότε ως τώρα κάθε καλοκαιρινό βράδυ στο μαγαζί, να παίζει σε ένα τραπεζάκι μαζί με τα παιδιά του, Θοδωρή και Αντώνη, παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια με συνοδεία από μπουζούκια, κιθάρα και μπαγλαμά που παίζουν οι ίδιοι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε την φωνή της Μαρίας Φασουλάκη σε ένα τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Η Μαρία Φασουλάκη συμμετέχει και αυτή ερμηνευτικά στον πρώτο προσωπικό δίσκο του Αντώνη και του Θοδωρή Ξιντάρη. Θα ακούσουμε τώρα τον Θοδωρή Ξιντάρη σε ακόμα ένα κομμάτι του Μάρκου Μαβακάρη.

Το μπουζούκι, όπως είπαμε και πριν, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι στο παίξιμο και του Θοδωρή και του Αντώνη Ξιντάρη. Είναι εξάλλου το όργανο στο οποίο βασίζεται το ρεμπέτικο και μεγάλο κομμάτι του λαϊκού ρεπερτορίου. Ο Μάρκος είχε γράψει το 1961 το μπουζούκι στο Παρίσι, το οποίο θα ακούσουμε από τον Θοδωρή Ξιντάρη. Η ιστορία λέει πως ο Μάρκος Μαφακάρης έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι με αφορμή το γλέντι που είχε στηθεί στις Κάνες την ίδια χρονιά από τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Τόλι Χάρ, τον Σπύρο Καλφόπουλο, τον Γιάννη Αγγέλου με τα μπουζούκια τους, τότε που η ταινία Ποτέ την Κυριακή ήταν υποψήφια για Όσκαρ και τελικά κέρδισε αυτό της καλύτερης μουσικής που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης, και εμείς θα ακούσουμε το μπουζούκι στο Παρίσι.

Ο Γιώργος Ξιντάρης είναι ο πατέρας του Αντώνη και του Θοδωρή Ξιντάρη, με καταγωγή από τη Σκόπελο. Μπορεί κανείς να τον συναντήσει όλα τα καλοκαιρινά βράδια στην Ανατολή, όπως αναφέραμε και πριν, να παίζει και να τραγουδά μαζί με τα παιδιά του. Είναι από τους μουσικούς που συνεχίζει την παράδοση του ρεμπέτικου τραγουδιού. Είναι χαρακτηριστική η συμμετοχή του το 1982 στο Μινόρε της Αυγής, στην τηλεοπτική σειρά της ΣΕΡΤ, όπου ο Γιώργος Ξιντάρης είναι αυτός που τραγουδά κομμάτια του Μάρκου Βαβακάρη και του Μάρκου Βαβακάρη, δουμπλάροντας την φωνή του Αντώνη Καφετζόπουλου. Ο Γιώργος Ξιντάρης είναι από τις χαρακτηριστικότερους εν ζωή συνεχιστές του ρεμπέτικου ρεπερτορίου και εμείς θα τον ακούσουμε στο «Πάνε τα τρένα και έρχονται».

Ακούσαμε ολόκληρο τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Θοδωρή και του Αντώνη Ξιντάρη, ο οποίος περιέχει παλιά ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια. Το ρεπερτόριο με το οποίο ασχολούνται οι δύο νέοι αυτοί εκπρόσωποι του ρεμπέτικου τραγουδιού, που συνεχίζουν το ρεπερτόριο αυτό. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη, το οποίο είχε πρωτοφωνογραφηθεί το 1938. Εμείς θα το ακούσουμε από την φωνή του Θοδωρή Ξιντάρη και θα σας αποχαιρετήσουμε με το «Έλα κάνε μου παρέα». Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε και θεράτησε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

Δεν τε κουβάρει. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στούπε κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

Κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 17 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει η σοφία, η ελπίδα, η αγάπη και η πίστη. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1983 γράφτηκε ιστορία στον κόσμο των Γκαλιστίων. Η Βανέσα Βίλιαμς, εκπροσωπώντας τη Νέα Υόρκη, έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που στέφθηκε Miss America. Το 1931 γεννιέται η θρηλυκή κυρία Ρόμπινσον από τον πρωτάρι, η κατακόσμων Αν Μπάνκροφτ. Κέρδισε το σεβασμό των συναδέλφων της, κυρίως για τη μεγάλη γκάμα ρόλων που μπορούσε να ενσαρκώσει. Βραβεύτηκε με Όσκαρ για την ταινία «Το θαύμα της Αν Σάλιβαν». Το 1940 γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους ελληνοκύπριους ηθοποιούς, ο Σωτήρης Μουστάκας. Αν και επέλεξε την κωμωδία, οι σκηνοθέτες έλεγαν πως είναι ένας ηθοποιός που μπορούσε να υποδηθεί τα πάντα. Υπηρέτησε την επιθεώρηση ως ολίγη, παρέμεινε ενεργός μέχρι το θάνατό του τον Ιούνιο του 2007. Ένα χρόνο μετά γεννήθηκε ο μουσικός Σταύρος Δαμιανίδης. Του είχαν δώσει το παρατσούκλι ο Έλληνας Τζίμι Χέντριξ. Αρνιόταν πεισματικά να παίξει ηχογραφήσεις δίσκων, λέγοντας πως η μέγιστη ανταμοιβή μου είναι να βλέπω τους ανθρώπους να χαίρονται όταν παίζω. Το 1965 πεθαίνει ο Αλεχάνδρο Κασόνα, Ισπανός ποιητής και συγγραφέας που έφυγε από την Ισπανία.

Ισπανία υπό την απειλή της φυλάκισης από το καθεστώς του Φράγκο. Σπουδαιότερο έργο του, «Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια». Το 1982, ο καλλιτεχνικός κόσμος στην Ελλάδα παγώνει στην είδηση πως ο Μάνος Λοΐζος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 44 ετών. Ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες όλων των εποχών. Ο Σταθμός, Ευδοκία, Τα τραγούδια του δρόμου, Καλημέρα ήλιε, είναι μερικοί από τους δίσκους που άλλαξαν για πάντα την ελληνική μουσική και θα τραγουδιούνται όσα χρόνια και αν περάσουν. Σαν σήμερα, το 1934, γράφτηκε μία από τις σημαντικότερες σελίδες στην ιστορία της μουσικής και της τεχνολογίας. Παρουσιάστηκε στο κοινό ο πρώτος μακράς διαρκείας δίσκος βινιλίου στις 33 και 1 τρίτο στροφές. Μέχρι τότε, οι δίσκοι που κυκλοφορούσαν είχαν περιορισμένη διάρκεια και μπορούσαν να χωρέσουν μόνο λίγα λεπτά μουσική σε κάθε πλευρά. Το 1964, οι Beatles έγραψαν ακόμα μια χρυσή σελίδα στην pop ιστορία. Εμφανίστηκαν στο Kansas City σε μια συναυλία που προκάλεσε σάλο πριν καν αρχίσει. Ο λόγος, η αμοιβή τους. Οι Beatles πήραν $150,000 για το live, ποσό αστρονομικό για την εποχή. Το μεγαλύτερο που είχε δοθεί ποτέ σε καλλιτέχνες για μία και μόνο εμφάνιση. Το 1999 η μητέρα του Eminem, του γνωστού Αμερικανού ράπερ, καταθέτει μήνυση και αξιώνει $10 εκατομμύρια αποζημίωση γιατί υποστηρίζει πως θίγεται από τα τραγούδια του. Είναι η πρώτη φορά σε σύγχρονη ιστορία που ο νόμος παρεμβαίνει σε πνευματικό υλικό τραγουδιστή. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 1958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ και προφανώς γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για το Stalker του Αντρέι Ταρκόφσκι. Πρωτοβγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1979, γυρισμένο έτσι σε μια σοβιετική Ρωσία, μια τεράστια περιπέτεια γυρισμάτων. Το τι μπορεί να σημαίνει αυτή η ταινία, αυτή εδώ η περίφημη ζώνη, η οποία προκύπτει σε ένα προσδιόριστο μέλλον, εντός της οποίας μπορούν να πραγματοποιηθούν οι πιο μύχιες επιθυμίες των ανθρώπων, είναι κάτι το οποίο τροφοδότησε έναν ατέλειωτο, ατέλειωτες σελίδες ερμηνεών και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, καθώς πρόκειται για μια μοναδική κινηματογραφική δημιουργία, ένα διαχρονικό αριστούργημα. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί χθες βράδυ αργά μου στέλνουν μια φωτογραφία όπου έχει τελειώσει μόλις η προβολή του Stalker στον κινηματογράφο Απόλλων, τον θερινό κινηματογράφο Απόλλων, όπου πραγματικά συντελείται ένα θαύμα, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Ούτε μπορώ να προσδιορίσω το πώς έφτασαν στο σημείο αυτό, στο να καταφέρουν ώστε να συντελείται ένα θαύμα και το πώς ένα θερινό σινεμά, στο οποίο υποτίθεται ότι πηγαίνουν κανείς κάποιοι για να δουν ας πούμε ταινίες ελαφριάς, για να πιούν τις μπύρες τους και να περάσουν ωραία, ένας τέτοιος χώρος να κατακλείζεται από ανθρώπους 20 ετών προκειμένου να δουν μια ταινία η οποία γυρίστηκε τη δεκαετία του 70 μέσα σε τρελές περιπέτειες, βγήκε στις αίθουσες το 79, μια ταινία του Ταρκόφσκι η οποία έχει πολλές και διαφορετικές πλευρές για να την προσεγγίσει κανείς. Και όμως αυτό έγινε χθες το βράδυ, πες το κορίτσι μου, στη Θεσσαλονίκη. Δεκάδες 20χρονα καθυλωμένα παρακολούθησαν αυτή την ταινία. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολιτισμικό φαινόμενο το οποίο αξίζει να το μελετήσουμε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να μπορέσουν να το αντιγράψουν κι άλλοι. Ανδρέας Κοράνης μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30. Είναι 17 Σεπτεμβρίου, το πρωινό έξω, ζεστό σχετικά, αλλά και φθινοπορεινό την ίδια στιγμή. 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό. 69, 300, 78, 291 σε περίπτωση που ξυπνήσατε. Φρέσκοι, ωρεξάτη, δεν σας άφησε και σε κανένα σταθμό ανάληψη στο μετρό και έχετε όρεξη να στείλετε κάποιο γραπτό μήνυμα στο Viber. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Madeline, actually.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ, ολική κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Ο Ανδρέας λέει ότι μέχρι βρε να πας σχολείο, 20χρονα πλάς, έτσι, έχουν τελειώσει το σχολείο, αλλά ναι, κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως δεν έχουν βγει ακόμη στην αγορά εργασία, να μάθουν τι εστιβερικοκό. Είναι πολύ περίεργο αυτό το βερικοκό και έχει μια ανατραχιαστική, χνουδωτή όψη. Αλλά πραγματικά, Ανδρέα, σε αυτή την περίπτωση δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Νομίζω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί αυτή η γενιά, σκέψου γιατί κατηγορείται. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο, ότι δεν έχουν κάψει φλάτζα από τα κοινωνικά δίκτυα, ότι δεν πατάνε το πόδι τους στα μουσεία, δεν πάνε να δουν μια εκθέση ζωγραφικής. Πάνε όμως να δουν το Stalker στη μέρη. Και να ήταν μόνο αυτό, νοσταλγία. Να μην πέφτει καρφίτσα. Πείτε και άλλες ταινίες και αφήστε πίσω τον Ταρκόφσκι. Νομίζω ότι συντελείται ένα θαύμα. Υπάρχει προφανώς μια γενιά κινηματογραφόφιλων, η οποία νέων, έτσι, κινηματογραφόφιλων εννοώ νέων σε ηλικία. Γιατί μπορεί κάποιος να ανακαλύψει το σινεμά και σε μια ηλικία, ας πούμε, κάπως μεγαλύτερη, όπως και την λογοτεχνία, όπως και τον εαυτό του, όπως και την αγάπη, όπως και τον έρωτα, όπως και χίλια δυο άλλα. Αυτό όμως που συντελείται στο συγκεκριμένο σινεμά, νομίζω πως είναι ένα πολιτιστικό φαινόμενο το οποίο πραγματικά αξίζει κανείς να μελετήσει τα χαρακτηριστικά του. Δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό. Εντάξει, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο ένας τραβάει τον άλλον, ότι έχει γίνει ένα είδος τάσης, ας πούμε. Αλλά πόση τάση, εδώ μιλάμε τώρα για τρίτη χρονιά. Νομίζω ότι στα αλήθεια, με κάποιο τρόπο οι άνθρωποι που το διαχειρίζονται έχουν πιάσει το σφιγμό μιας νέας γενιάς ανθρώπων και έχουν κατανοήσει βαθύτατα τις ανάγκες τους. Λυπάμαι πάρα πολύ που θα το πω, αυτό ίσως να μην έχει συμβεί σε άλλους χώρους οι οποίοι εν πάση περιπτώσει δραστηριοποιούνται γύρω από τον πολιτισμό. Άκουσα στο μεταξύ νωρίτερα και στο σαν σήμερα του αγαπητού μας Γιάννη πως σήμερα είναι ίσως η πιο περίεργη και η πιο ενδιαφέρουσα γιορτή του χριστιανικού εορτολογίου. Της πίστεως, της αγάπης και της σοφίας, δεν ξέρω τα λέω με τη σωστή σειρά, και της ελπίδας, που δεν πά στην ελπίδα, έτσι λένε και την κόρη του Ανδρέα. Είναι νομίζω μια ιστορία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί σκεφτείτε λίγο, ας πούμε, τις διαδρομές που μπορεί να κάνει μέσα στον κόσμο ένα ανθρώπινο μυαλό. Στην αρχή δεν αποκλείεται να πιστέψεις ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο πολύτιμο από την αγάπη, και μεγαλώνοντας ένα χριστιανικό πολιτισμό, η αγάπη, αγάπη στον πλησίον, αγάπη από εδώ, αγάπη από εκεί, είναι άραγε τόσο σύμφυτη αγάπη με την ανθρώπινη φύση. Προχθές μόλις άκουγα τον Ηρακλή Πουαρό σε ένα από τα επεισόδια της σειράς «Οι περιπέτειες του Ηρακλή Πουαρό» δωρεάν στο Earthrix να λέει: «Η αγάπη δεν είναι το παν, γιατί κοπανιέστε όλοι έτσι?» Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς μέσα στον χρόνο να το ξανασκεφτεί. Για να το θέσω έτσι. Καθώς μεγαλώνεις λοιπόν, διαπιστώνεις πως ίσως τελικά η αγάπη να μην έχει και τη σημασία που της αποδίδουν. Συνεπώς, που μπορεί κανείς να στραφεί για να το αντικαταστήσει, είναι η σοφία. Όμως, όταν αρχίζουμε να μπαίνουμε στο πεδίο της σοφίας, πολύ γρήγορα αντιλαμβανόμαστε πως είναι πολύ βαριά η καλογερική, κυρίως αν κάποιος έχει ανακαλύψει στη ζωή του κάποιους αληθινούς σοφούς και όχι αυτούς τους ντεμεκ οι οποίοι είναι γύρω τριγύρω που μας έχουν κάνει, μας γανώνουν το κεφάλι όλη την ώρα με τις βλακίες και τις κοινοτοπίες τους, ενώ στα αλήθεια υπάρχουν πράγματι άνθρωποι που λένε σοφά πράγματα και στον καιρό μας. Βέβαια, μιας και μιλάμε για την ελπίδα, μέσα στον χρόνο αρχίζει κανείς να αντιλαμβάνεται πως δεν μπορεί τίποτα να τον στηρίξει περισσότερο από τη ελπίδα. Ανδρέα, δεν είναι τυχαίο που είναι αυτή που πεθαίνει τελευταία? Και βέβαια φτάνουμε στο πιο θολό, στο πιο ενιγματικό και στο πλέον ανεξερεύνητο πεδίο, το οποίο είναι προφανώς αυτό της πίστης.

Είμαστε εδώ λοιπόν, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Φίλοι μου λένε ότι γενικώς είναι αλήθεια ότι τα παιδιά τα έχουν κάψει από τα social. Μήπως αυτό έχει συμβεί σε εμάς, αλήθεια το λέω τώρα, μήπως αυτό έχει συμβεί σε εμάς με την έννοια το ότι αυτή τη στιγμή σε 20χρονους, τέλος πάντων σε αυτές τις ηλικίες, μεταξύ 20 και 30, αρχίζει να υπάρχει ένας αναστοχασμός για το ποια μπορεί να είναι η χρήση των κοινωνικών δικτύων. Αντίθετα, να βγει κανείς μια βόλτα στο δρόμο, μιλάμε ότι άνθρωποι δεν σηκώνουν το μάτι από το κινητό ενώ περπατούν. Επίσης δεν σηκώνουν το μάτι από το κινητό ενώ οδηγούν. Και δεν είναι 20χρονοι, δεν είναι 25χρονοι, δεν είναι 16χρονοι. Είναι άνθρωποι 40, 50, 60 ετών κανονικά, οι οποίοι ζουν απλά μέσα από το κινητό τους. Τι να κάνουμε τώρα? Μάλιστα σήμερα το πρωί έβλεπα ένα φίλο, καθώς βγαίνω με φόρα ορμητικά, όχι φίλο, είδα κάτι, βγαίνοντας ορμητικά με φόρα έξω από το σπίτι για να έρθω στη δουλειά μου, σχεδόν τρέχοντας, πετώντας. Να μην αργήσω και με ψάχνουν οι τεχνικοί για να τους δώσω τα τραγούδια της ημέρας. Όταν βλέπω κάποιον, ο οποίος τον βλέπω κάθε μέρα, βγάζει το σκυλάκι του βόλτα. Ανάθεμα αν ξέρει πού πατεί ο ίδιος και πού πατεί ο σκύλος, διότι είναι σκυμμένος από το κινητό, πάνω από το κινητό του, και σκέφτεται κανείς, ας πούμε, τον σκεπτόμενο άνθρωπο, ας πούμε, του Ροντέν, διάφορες άλλες αναπαραστάσεις απέναντι σε αυτά τα έργα τέχνης, και εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε κανείς κάποια στιγμή να παρουσιάσει τον σκυμμένο άνθρωπο. Σκυμμένος άνθρωπος θα μπορούσε να είναι ένας ιτημένος άνθρωπος. Σκυμμένος άνθρωπος θα μπορούσε να είναι ένας μελαγχολικός άνθρωπος. Κυμμένος άνθρωπος θα μπορούσε να είναι ένας ταπεινωμένος άνθρωπος. Κυμμένος άνθρωπος θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ενώ έδωσε μάχες της ζωής, δεν κατάφερε τελικά να τις κερδίσει και νιώθει, ας πούμε, τώρα κάπως να έχει πεταχθεί στο παραπέταμα, στο παραπέτασμα. Σας έχω σαπίσει σήμερα στα Σαρδάμ και είναι μόλις 8 και 24. Φανταστείτε τι έχει να γίνει στη συνέχεια. Εδώ πέρα τώρα όμως μιλάμε για μια τελείως διαφορετικού τύπου ήττα. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, είναι ήττα. Είναι οι σκυμμένοι πάνω από το κινητό τους άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν απολύτως καμία σχέση και δεν έχουν απολύτως καμία σύνδεση με ό,τι συμβαίνει γύρω τους εκείνη τη στιγμή. Και ας υποθέσουμε ότι εκείνη τη στιγμή γύρω τους δεν συμβαίνει τίποτε το σημαντικό και ότι ενδεχομένως μέσα στο κινητό να συμβαίνουν πολύ πια σημαντικά πράγματα, καθώς πέφτουν, ας πούμε, τα διάφορα ξεκατηνιάσματα ή διάφορες, ας πούμε, προκύπτουν οι διάφορες διαμάχες ή εν πάση περιπτώσει να παρουσιάζονται η μία μετά την άλλη απόψεις μπετόν αρμέ. Το ζήτημα είναι πως ακόμη και όταν συμβαίνουν σημαντικά πράγματα, είτε για τη ζωή μας, είτε, ας πούμε, συλλογικά, μια κρίση, ένα τύχημα, μια φοβερή καταστροφή, το πρώτο πράγμα που μπορεί να σκεφτεί κάποιος είναι να σηκώσει το κινητό για να την κρατήσει ή, ας πούμε, να βρίσκεται στην τελετή αποφύτησης του παιδιού του και να μην βλέπει τίποτα. Γιατί τα τραβάει όλα στο βίντεο. Ένα βίντεο το οποίο δεν πρόκειται να το ξαναδεί ποτέ και ενδεχομένως θα το χάσει μόλις θα αλλάξει συσκευή τηλεφωνική. Τέλος πάντων, σήμερα δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες εξελίξεις στα κοινωνικά δίκτυα και στον τρόπο χρήσης του. Θα σας πω σε λίγο γι' αυτό. 1, 2, 1, 2, 3, and...

Εδώ λοιπόν είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η γνωστή Ούρσουλα, την οποία τη θυμάστε με τις παρεμβάσεις στον καιρό της πανδημίας. Ακόμη στη θέση της είναι η Ούρσουλα. Σήμερα η Κομισιόν θα παρουσιάσει, σήμερα 5η, 17/9 του 26, επίσημα το νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδιά και τα social media. Κανένα παιδί κάτω των 13. Κανένας προσωπικός λογαριασμός κάτω των 13. Απαγόρευση πρόσβασης και μη δυνατότητα δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού για κάτω και των 15, έτσι. Κάτω των 13 δεν θα μπορούν να μπουν καθόλου. Κάτω των 15 δεν θα έχουν τη δυνατότητα για δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. Εντάξει, και okay, ίσως είναι λεπτή η διαφορά, αλλά το ένα δεν συνεπάγεται το άλλο. Τώρα πώς αυτό θα το διασφαλίσουν, τι θα γίνει και λοιπά, τι να σας πω, δεν ξέρω. Θα το παρουσιάσει σήμερα επίσημα στο Στρασβούργο η πρωτοβουλία Kids Act. Θα είναι η επίσημη ομιλία της Kids Act. Η πρόεδρος της Κομισιόν θα παρουσιάσει ολόκληρο το σχέδιο και είπε ότι ο εθισμός στα social media και ο υπερβολικός χρόνος μπροστά σε οθόνες είναι ανησυχητικός και δικαιολογούν τους νέους κανονισμούς για την ασφάλεια των παιδιών. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι οι μελέτες έτσι που έχουν έρθει μπροστά μας. Τώρα το πώς θα γίνει και λοιπά θα είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Λίγο μας έχουν δώσει κάποια στοιχεία, βεβαίως εννοείται ότι θα το παρακολουθήσουμε. Ο κανονισμός αυτός που πρόκειται να έρθει θα σημαίνει ότι απαγορεύονται social media στους κάτω των 13. Παιδιά, προσέξτε τώρα, υπάρχουν διαβαθμίσεις δηλαδή. Από 13 έως 15 μπορούν να έχουν μίνι λογαριασμούς. Οι επίσης θα είναι λογαριασμοί τους οποίους τους επιβλέπουν οι γονείς και οι κηδεμόνες. Θα έχουν περιορισμένη λειτουργία με χρονικό όριο της μιας ώρας. Ο Ανδρέας κουνάει τα χέρια του. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος? Διότι υπάρχουν ενήλικες οι οποίοι μπορούν να σε δαγκώσουν να τους σηκώσεις από το Instagram και το TikTok. Επίσης, χρονικό όριο μιας ώρας μπροστά στις οθόνες. Για νέους 15 έως 18 ετών οι πλατφόρμες θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν ασφαλή σχεδιασμό. Θέλω να πω κάτι, πείτε ό,τι θέλετε για τα Kids Act, για την Ούρσουλα, την Ευρωπαϊκή, ό,τι θέλετε πείτε. Αλλά όταν κάποιος, λαμβάνοντας υπόψη μελέτες, οι οποίες πια δεν είναι μια και δυο, είναι μελέτες πάρα πολλές, τα αποτελέσματά τους έχουν δημοσιευθεί στις μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου, έχουν σχολιαστεί από πολλούς επιστήμονες. Ελάτε να μου εξηγήσετε πώς θα μπορούσε κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί πλήρως ή τέλος πάντων μερικώς χωρίς την συνεργασία των ενηλίκων. Γι' αυτό και λέμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα για την σχέση των ενηλίκων με τα κοινωνικά δίκτυα. Αλλά πού αλλού, ας πούμε, να πατήσει κανείς? Όταν ο άλλος, ας πούμε, βγάζει βόλτα το σκύλο του και δεν σηκώνει το μάτι του από το κινητό του για μισή ώρα, τι θα μπορέσει, ας πούμε, να κάνει? Με ποιο τρόπο θα μπορέσει να λειτουργήσει? Θα αφήσει το δικό του Facebook, ας πούμε, για να δει του παιδιού του? Ξέρετε, μερικές φορές υπάρχει το γνωστό ανέκδοτο με τον Τωτό. Συγγνώμη που θα σας πω ένα ανέκδοτο. Μια φορά στα χρονικά ας πω κι εγώ ένα ανέκδοτο. Φωνάζει η δασκάλα τη μαμά του Τωτού στο σχολείο και της λέει: «Κυρία μου, τι κατάσταση είναι αυτή με το παιδί σας, ας πούμε? Το παιδί με το καλημέρα σας αρχίζει να βρίζει. Βρίζει τους πάντες και τα πάντα. Έχει», λέει, «ένα απίστευτα ρηπαρό λεξιλόγιο», λέει, «απίστευτα χάλια λέξεις», λέει, «διαρκώς κακές λέξεις. Παρακαλώ πάρα πολύ να συνεργαστείτε για να κοπεί αυτή η ιστορία». Και όταν λέει: «Αφήστε το πάνω μου», λέει, «τώρα να λαμβάνω δράση εγώ». Και πηγαίνει, ας πούμε, και τον βουτάει από το γιακά και του λέει: «Ρε εσύ τότε είσαι τελείως μπιπ». Καταλάβατε, εν πάση περιπτώσει, τι εννοώ. Γελάμε, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Τα ίδια και με το κάπνισμα και με πολλά ακόμη. Συνεπώς, ο τρόπος με τον οποίο θα ελέγξουμε το πόσο θα κάτσουν τα παιδιά στα κοινωνικά δίκτυα, εάν βεβαίως πιστεύουμε ότι πρέπει αυτό να μπει σε κάποιον έλεγχο, γιατί και αυτό είναι μια συζήτηση, είναι ένας δρόμος για τον οποίο, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Καμπανέλης, που περνάει από μέσα. Δίχως τον δικό μας τον αναστοχασμό, δεν νομίζω ότι θα πετύχουμε και πάρα πολλά πράγματα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών είναι 9 παρατέταρτο, 8:44, διότι η ακρίβεια είναι το χαρακτηριστικό μας γνώρισμα. Ανδρέας Κοράνης είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, 17 Σεπτεμβρίου. Χθες διάβασα ότι οι New York Times πρόκειται να αναβιώσουν μία στήλη η οποία στον καιρό της θεωρούταν θρυλική, την έχουν αντιγράψει πάρα πολύ, εφημερίδες σε ολόκληρο τον κόσμο, μα πάρα πολύ, την είχαν ξεπατικώσει και μάλιστα χωρίς ας πούμε να έχουν εκείνη την συλλογιστική του David Carr, μιλάω για τη στήλη Media Equation, όπου και κρίνουν πια πως είναι απαραίτητο σε ένα εντελώς μπερδεμένο τοπίο να ψάξει να βρει ένα μέσο ενημέρωσης ποιος είναι ο βηματισμός του και ποια είναι η θέση του μέσα στον κόσμο. Είναι ζήτημα υπαρξιακό, όπως καταλαβαίνετε. Όταν η στήλη του David Carr είχε ξεκινήσει, τότε η πρόκληση ήταν διαφορετική. Ήταν αυτός, όπως έλεγαν, ο παραδοσιακός τύπος, ο mainstream τύπος, και βρισκόμασταν στην ανατολή του διαδικτύου. Οι προκλήσεις έρχονταν έτσι, τα πράγματα και οι εξελίξεις έρχονταν προς τα πάνω μας, με 2 δεκαετίες αργότερα να μην μπορεί κανείς να βγάλει άκρη ανάμεσα σε βίντεο, podcast, τεχνητή νοημοσύνη και deepfake, συν την κρίση της διαδικτυακής αναζήτησης.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Έχουμε λοιπόν μία ακόμη παρέμβαση σήμερα, αυτή τη φορά, αχ να δείτε πώς τον λένε, πρέπει να σημειώνουμε τα ονόματα, Μουσταφά Σουλεϊμάν. Ο οποίος Μουσταφά Σουλεϊμάν είναι επικεφαλής της AI της Microsoft. Και λέει, κοιτάξτε να δείτε κυρίες και κύριοι, καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα μπορεί να έχει η προσέγγιση της ανθρώπικα. Εμείς λέει δεν έχουμε τέτοιου τύπου πρόβλημα. Απορρίπτω λέει κατηγορηματικά την ιδέα ότι τα σημερινά μοντέλα μπορούν να έχουν συνείδηση, η AI δεν έχει συνείδηση. Δεν αισθάνεται, δεν βιώνει, δεν υποφέρει, δεν έχει έμφυτες προτιμήσεις, δεν έχει δικά της κίνητρα, δεν έχει τίποτα απολύτως. Και τέλος πάντων είπε ότι όλα αυτά μπορεί να έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο το δουλεύουν αυτοί. Εμείς δεν έχουμε τέτοιου τύπου ζητήματα. Πάντως όλη αυτή εδώ ιστορία, η οποία έχει έτσι αρκετές διαστάσεις υποκρισίας, σας θυμίζω πως ας πούμε οι γίγαντες του διαδικτύου πριν από λίγες ημέρες είχαν συμφωνήσει ότι ναι, πράγματι θα πρέπει να μπει ένα φρένο σε αυτόν τον ξέφρενο ανταγωνισμό. Μόνο η Μέτα είπε, εγώ λέει, δεν έχω απολύτως καμία τέτοια πρόθεση να βάλω φρένο στην ανάπτυξή μου επειδή εσείς πιέζετε και επειδή εσείς φοβάστε. Τι λέτε? Εγώ λέει συνεχίζω κανονικά. Τουλάχιστον είπε και μια αλήθεια, διότι δεν βγήκε ο Σαμ Άλτμαν και έλεγε ότι φυσικά λέει πρέπει να μπει φρένο. Προειδοποιήσει να μπει φρένο, διαβολιστικές γραμμές και διάφορα άλλα τέτοια. Ποιος ξέρει τώρα ποιοι γράφουν και αυτές τις δηλώσεις. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Διότι χθες το βράδυ αργά κυκλοφόρησε μια άλλη είδηση που μας μιλάει για ένα νέο γύρο χρηματοδότησης με αποτίμηση. $1,3. $1,3. Η δημιουργός λοιπόν εταιρεία του ChatGPT συζητά με επενδυτές, ενώ η κούρσα για την πρωτοκαθεδρία εντείνεται. Συνεπώς, αυτοί που μας λένε ναι, φυσικά πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος, τέλος πάντων χρειαζόταν, τους πίστεψε και κανένας? Απλώς είναι φοβερό σε μια δημόσια σφαίρα, και ενώ πραγματικά κανείς μας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή ακριβώς τι του γίνεται, με την έννοια ότι κανείς μας δεν μπορεί να έχει ακριβώς πρόσβαση στις εξελίξεις και να έρχονται κάτω από αυτές τις πιέσεις τις κοινωνικές ή τις άλλες και να υπερθεματίζουν και να λένε πως ναι πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος, και μετά να σου η επενδυσούλα του ενός τρεις και ένα κόμμα τρεις και να σου και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία τέλος πάντων είναι απολύτως αποκαλυπτικά, στο ότι ενώ εμείς κοιμόμαστε, οι εξελίξεις τρέχουν.

Θα πω γι' αυτό και άλλα δεν θα πω για την AI. Όπως ξέρετε, το περιοδικό Time βγήκε με ένα εξώφυλλο, ενδιαφέρον εξώφυλλο, με τίτλο «Το σημείο καμπής», έτσι, της τεχνητής νοημοσύνης, και ρωτάει πόσο επικίνδυνη είσαι. The AI Tipping Point. Πάρα πολύ ενδιαφέρον εξώφυλλο, θέτει αυτό εδώ το βασικό ερώτημα και το θέτει βασισμένο στις παραιτήσεις τελεχών από ανθρώπου και μέτα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι καλοί και δεν έχουν τέτοιου τύπου ζητήματα. Μεταξύ άλλων οι ερευνητές αυτοί, όπως ξέρετε, προειδοποίησαν πως παίζονται οι ζωές των ανθρώπων στα ζάρια, και αυτό που κάνει το Time είναι μία σύνοψη, κάτι το οποίο ίσως αξίζει κάποια στιγμή να το κάνει και κάποιος εδώ. Να κάνει ένα χρονικό, να παρουσιάσει ένα χρονικό του πώς φτάνουμε στο σημείο αυτό, να μιλάμε για αυτονόμηση των συστημάτων της τεχνητής νοημοσύνης, να μιλάμε για κινδύνους, να μιλάμε για πραγματικούς ή και φανταστικούς κινδύνους, γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία.

0: Η ώρα για το 3ο Φεστιβάλ Παιδιού της Μικρής Σκηνής. Από 18 έως 27 Σεπτεμβρίου θα δώσουν το παρόν οι καλύτερες ομάδες της πόλης μας και όχι μόνο. Το μουσικό παιχνιδοθέαμα του Κριστόφωνου, η ομάδα Blackbird, το θέατρο F, η Tiny 2, το θέατρο της Μικρής Σκηνής και η ομάδα Σκηνή Κορδόνη σας περιμένουν για πολύ γέλιο, τραγούδι και παιχνίδι. Επταλόφου 14 κάτω Τούμπα. Πληροφορίες κρατήσεων 6944 50 35 42.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου η Περέα ζωντανεύει με τοπωνύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Εδώ λοιπόν είμαστε. Πήγε κιόλας 9 και 10. Άρα, Ανδρέα, πόσο γρήγορα περνάει η ώρα όταν έχεις καλή παρέα. Ανδρέας Κοράνης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Στο μεταξύ, Ανδρέα, εξακολουθούν να στέλνουν φίλοι διάφορα για τα κοινωνικά δίκτυα και έχει ενδιαφέρον ότι όλα αυτά σχολιάζονται στα κοινωνικά δίκτυα. Πάντως, επειδή κάποιοι με ρωτούν, η απάντηση είναι ναι. Προφανώς δεν είμαι εγώ εκείνη που θα σας πω το πώς, αλλά μπορεί κανείς να κρατήσει το Messenger για να στέλνει τα μηνύματά του χωρίς να χρειάζεται να έχει κάποιο account, ας πούμε, στο Facebook. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Καλό είναι τα πράγματα να αρχίσουν να διακρίνονται. Τέλος πάντων, μια παρατήρηση που έχω να κάνω, γιατί και γι' αυτό μου στέλνετε αρκετά πράγματα, με όλη αυτή την ιστορία με τα ιατρία, τέλος πάντων 800 παρενθέσεις των κομπογιαννητών, όλες αυτές τις ντελούλου θεραπείες, οι οποίες, όπως αποδεικνύεται, παίρνουν κόσμο στο λαιμό τους, χωριά το οικονομικό γδύσιμο, για κάτι το οποίο είναι ανύπαρκτο. Υπάρχουν πάντως καταγγελίες από ανθρώπους που λένε ότι όταν κάποια στιγμή στράφηκαν εναντίον τέτοιων ιστοριών, μέχρι που μπορεί να βρέθηκαν, ή και γενικά, ας πούμε, ιατρικών παραπτωμάτων, μέχρι και που μπορεί να βρέθηκαν και οι ίδιοι κατηγορούμενοι και να έχουν περάσει χρόνια ολάκερα της ζωής τους προσπαθώντας να αποδείξουν την ορθότητα των καταγγελιών. Όλα αυτά είναι μια πραγματικότητα, δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να προβεί σε επώνυμη καταγγελία, να το στηρίξει, πρέπει να έχει αντοχές, πρέπει να έχει από πίσω πολύ καλές συμβουλές, χώρια που μερικές φορές είναι αντιμέτωπος με πάρα πολύ τρομερά φαινόμενα. Ανάμεσα σε αυτά το περίφημο SLAP, έτσι, όπου κάποιος πραγματικά ένα πρόσωπο το οποίο είναι ενδεχομένως ισχυρότερο από εσένα μπορεί να σε εκφοβήσει και να κάνει, ας πούμε, κάποιες κινήσεις που να αρχίσει να σε τρέχει με στόχο να σε εξουθενώσει ηθικά και οικονομικά πριν αυτή η ιστορία φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει, δηλαδή στη δικαιοσύνη. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ, στο δικό μας κόσμο, όλα αυτά είναι δικές μας πραγματικότητες και με αυτές είναι αντιμέτωποι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαιρετικά ταλαιπωρημένοι. Κατά τα άλλα χάλια, να σας πω ότι το 2025, σύμφωνα με νέα μελέτη από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, ανέδειξε την εξάντληση των παγκοσμίων αποθεμάτων νερού. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε το νερό. Ήταν ένα από τα πιο ξηρά έτη που έχουν καταγραφεί για τους ποταμούς σύμφωνα με τη μελέτη. Μια βόλτα να κάνει κανείς και να δει τους ποταμούς της Ευρώπης, πραγματικά θα πάθει την πλάκα του, μέχρι που κάποια στιγμή και σε ένα σύριαλ από αυτά που ξέρω τα βρετανικά τα αστυνομικά, βλέπουμε κάποια στιγμή άτομα τα οποία να βρίσκονται στα λασπόνερα του Τάμεση και να προσπαθούν, ας πούμε, να εντοπίσουν ενδεχομένως κάποια τη μαλφή. Το τι έχει συμβεί στο Δούναβι δεν περιγράφεται και από ό,τι μαθαίνω σύντομα γι' αυτό θα υπάρξει και ένα βιβλίο. Το πώς φτάσαμε στο ποτάμι το οποίο ορίζει την ταυτότητα της Ευρώπης να είναι ένας ξεροπόταμος, πώς φτάσαμε στο να δούμε σημεία του Δούναβι σχεδόν χωρίς καθόλου νερό, αποκαλύπτοντας προαιώνια στην κυριολεξία μυστικά του. Πολύ κακά τα νέα και ευτυχώς που υπάρχει και η λογοτεχνία. Φίλοι μου έχουν φάει τα αυτιά πάρα πολύ να διαβάσω το βιβλίο του Kyle Decker, το Θα σπείρουμε τον όλεθρο. Μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ καλό και φίλοι μου τους εμπιστεύομαι πάρα πολύ και μου λένε έλα ρε εσύ, ξαναγύρενα στα αστυνομικά, από τα οποία κρατάω μια απόσταση το τελευταίο διάστημα. Είναι ένα είδος το οποίο το έχω αγαπήσει πάρα μα πάρα πολύ. Ο συγγραφέας είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, συγγραφέας, καθηγητής λογοτεχνίας, δημοσιογράφος, μέλος μιας punk μπάντας και ας πούμε αυτό το punk αποτύπωμά του και αυτή η punk πολιτισμική ταυτότητα, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει θέση και στο μυθιστόρημά του, γεννημένος στο Σικάγο. Γνωρίζει λοιπόν από πρώτο χέρι την σκηνή αυτής της πόλης και είναι από εκείνους που έχει μελετήσει πολύ σοβαρά το Hard Bolt. Δεν το έχω διαβάσει, μην με ρωτάτε να σας πω τη γνώμη μου. Τελειώνοντας τη Γιουρσενάρ και το Αδριανό από μνημονεύματα, για το οποίο σας έχω φάει τα αυτιά, σας τα έχω γανώσει, πραγματικά δεν ξέρω
τι θα διαβάσω μετά και πότε θα είμαι σε θέση αυτό να το κάνω. Διότι δεν υποφέρω από την λογοτεχνική βουλημία, ας πούμε, του παρελθόντος. Θέλω τα πράγματα λίγο να κάθονται. Αυτές εδώ οι ξέφρενες ταχύτητες γενικώς δεν ξέρω πόσο μας ωφέλησαν. Βέβαια κάποια στιγμή θα πρέπει να ξαναδιαβάσω ένα βιβλίο, πόσο μάλλον αυτό να είναι ένα καλό αστυνομικό. Θα σας ακούσω για το πότε, δεν ξέρω. Συνεπώς, βάλτε με στη συζήτηση που έχετε ανοίξει, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Βάλτε με και εμένα ως μέλος, αλλά με αστεράκι προς το παρόν.

Εδώ λοιπόν είμαστε. Πάμε στην όμορφη και μακρινή Ιαπωνία. Είμαστε εδώ, αλλά δεν είμαστε εδώ. Θα είναι σαν να είμαστε εδώ. Ή μάλλον θα πάμε αλλού, αλλά θα είμαστε και εδώ παράλληλα. Αλλά πιο κοντά μου λέει ο Ανδρέας. Ό,τι να κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, διάβασα πως στην όμορφη και μακρινή Ιαπωνία, στην οποία έχουν συμβεί διάφορα πράγματα το τελευταίο καιρό και έχουν έτσι και ένα πρόβλημα με τον κόσμο, ειδικά υπάρχουν μικροί τόποι, μικρά χωριά που μπορεί κανείς, ας πούμε, να παρατηρήσει τα θαυμαστά όρη, όπου ξέρω εγώ έχουν σηκώσει μαύρα πανιά, κρύβουν τις θέες και τέτοια. Διάβασα χθες ότι αν κάποιος εγκλωβιστεί στο Φούτζι, καθώς αρχίζει η επίσημη περίοδος αναρρίχησης στο όρο Φούτζι, νομίζω δεν αρχίζει τώρα, πρέπει να τελειώνει τώρα, αυτό αρχίζει την άνοιξη ρε παιδιά, αλλά η κατάσταση έχει πραγματικά ξεφύγει, οπότε πλέον σου λένε ότι αν θα χρειαστείς διάσωση, ωραία, με γεια σου, με χαρά σου, ή μάλλον όχι με γεια σου και κυρίως όχι με χαρά σου, εάν θα χρειαστείς διασώστη, sorry κιόλας, αλλά θα πρέπει να τον πληρώσεις. Η χρέωση περιλαμβάνεται σε μια σειρά νέων μέτρων που εισάγει η τοπική νομαρχία με στόχο την αποτροπή απρόσεκτων και ανεπαρκώς προετοιμασμένων ορειβατών. Πώς σας φαίνεται αυτό? Υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, πιστεύουν ότι είναι υπεράνθρωποι και όταν κάποια στιγμή έρχονται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση και προφανώς δεν μπορεί κανείς να τους αφήσει μόνους και απροστάτευτους, γιατί ξέρω εγώ μπορεί να είναι απερίσκεπτοι ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια της διάσωσής τους να χρειαστεί να μπουν άλλοι άνθρωποι σε κίνδυνο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πώς το σκέφτονται οι Ιάπωνες. Το ζήτημα δεν είναι ότι θα σου ρίξω τη φάπα και θα πρέπει να πληρώσεις τον διασώστη, γιατί ξέρω εγώ θέλω να βγάλω λεφτά, γιατί ξέρω εγώ υπάρχει η συμπαθής τάξη των διασωστών και οι οποίοι κάτι πρέπει να κερδίζουν από όλες αυτές τις υπηρεσίες. Έχει ενδιαφέρον ότι πίσω από αυτό υπάρχει ένας αποτρεπτικός χαρακτήρας. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Τώρα, σωστά το ήξερα, που τελειώνει η αναρχητική περίοδος, ό,τι έγινε έγινε και τα πράγματα μάλλον δεν πήγαν εκεί ιδιαιτέρως καλά, όμως από το επόμενο έτος όσοι επιχειρούν να αναρχηθούν στο Φούτζι, και εσείς τώρα έχετε καμιά όρεξη να αναρχηθείτε στο Φούτζι, καλά, αυτά για μας που δεν κάνουμε τέτοια είναι εντελώς μη χειρότερα καταστάσεις, πλην όμως υπάρχουν άνθρωποι που κάτι τέτοια είναι και ο στόχος της ζωής τους, θα χρειαστούν, κυρίως αν χρειαστούν διάσωση με ελικόπτερο, θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν γι' αυτό, σύμφωνα με τις αρχές που διαχειρίζονται το βόρειο τμήμα της κορυφής.

Λοιπόν, γελάω πάρα πολύ γιατί οι αγαπημένες φίλες Σοφίας μου στέλνουν ένα βίντεο όπου λένε ότι σημερινή ημέρα που γιορτάζουν οι Σοφίες, διότι όλοι έχουν από μία, είναι φοβερά εμπριστικό και πολύ αιχμηρό. Είναι καλό να ανακηρυχθεί επίσημη αργία του κράτους. Από εμάς κανένα πρόβλημα, παιδιά, μια χαρά. Συμφωνούμε απόλυτα. Ανδρέας Κοράνης ήταν μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας, αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: 5η 17 Σεπτεμβρίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στο Θέατρο Δάσου, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, παρουσιάζει τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του Αστέριου Πελτέκη. Η Λυσιστράτη δεν είναι απλώς μια κωμωδία για τον πόλεμο και τον έρωτα. Είναι ένα βαθύτατα πολιτικό, ανθρωπολογικό έργο που εστιάζει στη στιγμή κατά την οποία μια κοινωνία, εξαντλημένη από τη φθορά, αναζητά επειγόντως ένα νέο τρόπο οργάνωσης σε όλους τους τομείς. Το σινεμά στις γειτονιές μεταφέρεται στην πλατεία Τερψιθέας με την προβολή της ταινίας «Υπάρχει πάντα το αύριο» της Πάολα Κορτελέζη. Ταξιδεύουμε στην Ιταλία το 1940 και συναντά με την Τέλεια, μια γυναίκα φτωχή που παλεύει να μεγαλώσει 3 παιδιά και να επιβιώσει από την καθημερινή λεκτική και σωματική κακοποίηση που δέχεται από τον άντρα της. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης τιμά τη μνήμη του καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νίκου Ευστρατίου, με την προβολή της αρχαιολογικής ταινίας «Ούριακος». Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ μουσικής κινηματογράφου παρουσιάζεται στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη με τον Δημήτρη Λεοντάρη στο δίσκαλο «Αρμόνιο». Εμβληματικές συνθέσεις των Τζον Βίλιαμς, Χανς Ζίμερ, Ένιο Μορικόνε, Νίνο Ρότα και Βαγγέλης αποκτούν νέα ενορχιστρωτική διάσταση μέσα από τις ιδιαίτερες δυνατότητες του Electon. Είσοδος ελεύθερη. Στο πλαίσιο του Παραθήνα Λος 2026, ο Ματθαίος Τσαχουρίδης θα δώσει μια συναυλία με τίτλο «Από τον Πόντο στον Ήλιο». Η ποντιακή μουσική συναντά τη μνήμη, τη φιλία και τον πολιτιστικό διάλογο στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή μουσικών και ακαδημαϊκών από την Ιαπωνία. Στην πλατεία Ναβαρίνου διοργανώνεται και φέτος το Θεσσαλικό Γλέντι. Ο Γιάννης Λίτενας, ο Δημήτρης Γκόγκουρας, ο Δημήτρης Μαρογιάννης και η Samola Day Band δίνουν το ρυθμό, ενώ το Λύκειο των Ελληνίδων Θεσσαλονίκης μεταφέρει στο κέντρο της πόλης χορούς και εικόνες της ελληνικής παράδοσης. Στην ταράτσα της SEM στις 8.30 παρουσιάζεται η παράσταση μουσικής και λόγου «Ονειρικό ταξίδι». Η μουσική πλέκεται αρμονικά με το λόγο. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Με τη βενζίνη επίσημα παντού στο 2.20, το να καθόμαστε ένας ολόκληρος λαός και να κουβεντιάζουμε ακόμα για υπνοτιστές, για ξορκιστές του κάρμα, για καθαριστές της άβρας. Ρε φίλε, πραγματικά είναι τεράστιο κάψιμο. Καλημέρα.

Είναι 9:41 στο πρωινό αυτής της Πέμπτης που το ημερολόγιο δείχνει 17 και γιορτάζει και η σοφία και η πίστη και η αγάπη και η ελπίδα και όλες μαζί και όλοι γύρω από αυτούς και είναι ο Ανδρέας Κοράνης στον ήχο. Που φτάνει σήμερα στα αυτιά σας 23-13-3-38-4-56 9-58 κενό καλημέρες αποστολή στο 54-160 και Viber 6-9-30 078-291-6-9-30 για ό,τι ωραίο είδατε, ακούσατε ή και όχι ωραίο και θέλετε κάπως να το μοιραστείτε σε αυτό το πρωινό.

0: Όλη αυτή η ιστορία με το μετρό της Κυψέλης είναι σοκαριστική όταν ένας υπουργός παραδέχεται πως δεν θα πήγαινε να κάτσει σε μια περιοχή που τα σπίτια άρχισαν να παρουσιάζουν ρογμές εξαιτίας των έργων του μετρό της γραμμής 4. Ξέρεις τι θυμίζει αυτό? Γιατί ταινίες πανικού και τρόμου που αρχίζουν όλοι και τρέχουν να γλιτώσουν. Αλλά okay, όλα στις μέρες μας μοιάζουν να μην μας αγγίζουν, να μην ποτίζουν το πετσί μας.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή.

Είδα μια ανάρτηση της Patti Smith που μου έβγαλε το Facebook μπροστά μου, που λέει πως το βιβλίο της, αυτή η αυτοβιογραφία που κυκλοφόρησε πέρσι, είναι το βιβλίο της χρονιάς σύμφωνα με το New Yorker, με το NRP, με το Time. Bread of Angels λέγεται το βιβλίο, και είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι αυτή η τύπισσα, η οποία έχει μαγέψει τις ζωές μας σε πάρα πολλές περιόδους, έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο είναι μια βαθιά καταδίθηση στη δική της ζωή. Είχε γράψει ο Guardian ένα εξαιρετικό κομμάτι που έλεγε ότι είναι ένα οικείο έργο που εξερευνά την μέχρι τώρα ζωή της Patti, και άμα μπορούμε να βρούμε, Αντρέα, μια Patti Smith να βάλουμε όσο θα μιλώ μετά για το τέλος. Δεν το είχα προβλέψει. Είναι, λέει, κάθε στιγμή πένθους και αφοσίωσης από την απώλεια της αγάπης της ζωής της, των καλλιτεχνών που αγάπησε, μέχρι τη στιγμή που αποφάσισε να γράψει τραγούδια και ποίηση. Πέρα από το εύρος και τη λεπτομέρεια της μνήμης της, λέει, η ικανότητά της να συνδέεται με τους νεότερους αναγνώστες, παρά τις γενεαλογικές και γεωγραφικές διαφορές, εδραιώνει τη θέση της στις τέχνες. Είναι εκπληκτικό να κάνεις ένα κορίτσι που μεγάλωσε στην ψηφιακή εποχή να συνδεθεί με κάποιον που μεγάλωσε σε μια εποχή που ο πάγος παραδίδονταν με άλογα και η φυματίωση ήταν σε έξαρση. Αυτό ήταν, λέει, που με άγγιξε, λέει, κριτικός του Guardian σε αυτό το βιβλίο. Σε αυτό θα εστιάσω. Η εξερεύνηση που εμπνέουν τα λόγια της. Διαβάζοντας, λέει, αυτό το βιβλίο, διαπίστωσα ότι μόλις αποφάσισα πως ήθελα να γράψω γι' αυτό, γινόμουν πιο ανυπόμονη με κάθε σελίδα που διάβαζα λαχταρώντας. Δεν υπάρχουν λέξεις, λέει, για να γράψεις για την Patti. Θα μπορούσε να γράψει το καλύτερο βιβλίο στον κόσμο και εγώ θα λάτρευα να το διαβάσω, λέει η Μόλι Μόρισον. Και τελικά το έγραψε. Κάποιος να βρεθεί επιγόντως να το κυκλοφορήσει και στα ελληνικά.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το No Ordinary Festival επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης για έκτη συνεχή χρονιά στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες ελεύθερου αυτοσχεδιασμού πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής από 8 καταξιωμένους μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. No Ordinary Festival 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον Αγωγό Τέχνης Τρασεντάνς, Πολυξένης Αντωνίου 4, στη Θεσσαλονίκη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Άκου! Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Είμαστε εδώ, είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά. Είναι ο Νίκος Κακαρίκος στον ήχο που φτάνει τώρα στα αυτιά σας. Είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο του σταθμού 958 της ελληνικής ραδιοφωνίας μέχρι τις 11. Μια ωραία και κάπως ανακουφιστική είδηση είναι το ρεπορτάζ του NGR για την φωτιά που καίει ακόμα στην Κόνιτσα. Ο πρώτος απολογισμός, σύμφωνα με αυτοψία του WWF Ελλάς και του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο, δείχνει ότι η πρώτη αίσθηση για ανεπανόρθωτη καταστροφή και απώλεια μεγάλη στο οικοσύστημα της χαράδρας του ΑΟΥ δεν ισχύει στο βαθμό που παρουσιάστηκε. Είναι μια φωτιά που ναι προκάλεσε ένα ισχυρό πλήγμα σε ένα από τα ρότερα ελληνικά δάση, αλλά δεν είναι αυτή η τρομακτική καταστροφή που σκεφτήκαμε ή διαβάσαμε ή ακούσαμε όλοι τις προηγούμενες μέρες. Ο παραπάνω ισχυρισμός δεν ισχύει, λέει ο Νίκος Γεωργιάδης, υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος της WWF Ελλάς. Μπορεί να ισχύσει στο άμεσο μέλλον, αλλά η αυτοψία στην παρούσα πυρκαγιά, η τελευταία δημόσια φωτιά της αντιπυρικής περίοδου, δεν αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Το 90% της επηρεαζόμενης έκτασης είναι επιφανειακό στο έδαφος, φυλώματα, ξελά κλαδιά και μικρή θάμνη, άρα τουλάχιστον μια ανάσα από εκεί.

Είμαστε εδώ σε αυτό το πρωινό της Πέμπτης που οι ειδήσεις έχουν να κάνουν με τσαρλατάνους υπνοτιστές, αυτούς που ξορκίζουν το κάρμα και την άβρα και αυτούς που καθαρίζουν τα πρόσωπα από σημάδια του χρόνου. Μου έλεγε χθες μια κυρία που καθόταν δίπλα μου σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου πως στο κομμωτήριο, λέει, που πηγαίνω, κυρία μεγάλης ηλικίας, πέφτει σύρμα κάθε φορά που πρέπει να πάνε όλες για να γίνουν νέες. Στην αρχή, λέει, είχε κυκλοφορήσει μια φήμη ότι στην Κατερίνη είναι ένας μάγος που σε ξανανιώνει. Φύγαν, λέει, ομαδικά με αυτοκίνητα και πήγαν όλες στην Κατερίνη να βρουν το μάγο. Μετά κυκλοφόρησε, λέει, μια φήμη για τον Εύωσμο, για έναν. Τώρα, λέει, είναι η Καστοριά της μόδας. Στην Καστοριά υπάρχει ένας ο οποίος σου φτιάχνει, ξέρω εγώ, το αίμα, το μυαλό, δεν ξέρω τι σου φτιάχνει, αλλά ξανανιώνεις. Και σκόνονται, λέει, και φεύγουν άρων-άρων από το κομμωτήριο και πάνε στην Καστοριά όλες μαζί να ξανανιώσουν. Τι να πεις.

Είμαστε εδώ, είναι 10 και 16 πρώτα λεπτά και είναι 9.58 σε ένα πρωινό που προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου σε αδέσποτες επιθέσεις οι οποίες συμβαίνουν όλη μέρα στα social media, όλη μέρα όμως, δηλαδή είναι αδιανόητο το πόσοι καταφέρονται εναντίον πόσων. Είμαστε μια πραγματικά κοινωνία στα κάγκελα, σε διαρκή πάλι για τα πάντα. Και επίσης πάρα πολλοί άνθρωποι πέρα από την επιθετικότητα βγάζουν πια και μια βία που ξεκινά λεκτική αλλά φαίνεται ότι μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι άλλο. Αυτά που διαβάζουμε ότι συμβαίνουν έξω από τα λύκη, έξω από και εγώ δεν ξέρω τι και πώς. Όταν αρχίζουν και ξεπερνάνε τους εφηβικούς καυγάδες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ άγριοι, τα μαφιόζικα χτυπήματα κτλ, αλλά αρχίζουν να μοιάζουν κομμάτι της κοινωνίας, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι έχει απίσει επικίνδυνα. Επικίνδυνο όμως.

Μια φορά στη ζωή μου έχω φωτογραφηθεί σε τάφο. Ήταν και η ελαφρότητα της εφηβείας και ο τάφος ήταν του Μάνου Λοΐζου. Λίγους μήνες μετά την ταφή του έφυγε, σαν σήμερα το 82, βρέθηκα στο πρώτο νοικοταφείο της Αθήνας. Είχα πάει να επισκεφτώ τα ξαδέρφια που μέναν δίπλα στο Παγκράτη και πήγα στον τάφο του που ήταν ένας μικρός ξύλινος σταυρός αυτοσχέδιος και ήθελα να βγω μια φωτογραφία εκεί για να το θυμάμαι. Είναι αυτή η ματαιοδοξία της στιγμής. Έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια από την αναχώρηση αυτού του ανθρώπου και κάθε φορά που ακούς ένα τραγούδι του νιώθεις μια τεράστια συγκίνηση. Τη μεγαλύτερη συγκίνηση όμως την ένιωσα πριν 2 εβδομάδες. Άντε θα το πω. Ο φίλος μου Θανάσης ετοιμάζει ένα δίσκο με ένα ακυκλοφόρητο υλικό του Μάνου Λοΐζου. Είναι τραγούδια τα οποία υπήρχαν σε ένα συρτάρι, τα ανακάλυψε η κόρη του Μυρσίνη Λοΐζου. Μερικά από αυτά έχουν κάποιους στίχους που είχε στείλει ο Θανάσης στο Λοΐζο σε πολύ νεανική ηλικία και εκείνος τον είχε επισκεφτεί στη Θεσσαλονίκη και έφαγαν σπίτι του και κουβέντιασαν πως θα μπορούσαν να γίνουν τραγούδια. Μερικά άλλα είναι άλλων. Μερικά είναι του ίδιου του Λοΐζου. Ο δίσκος λοιπόν με αυτό το υλικό που κατά πάσα πιθανότητα θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι και θα έχει εξαιρετικούς ερμηνευτές και δουλεύεται αυτή τη στιγμή, έχει ένα συγκλονιστικό τραγούδι. Ένα συγκλονιστικό τραγούδι που λέγεται «Μια Κυριακή στο Λαύριο». Είναι η φωνή του Λοΐζου που τραγουδάει, άγνωστο τελείως, ξεχασμένο. Βρέθηκε, φτιάχνεται και θα βγει. Όταν τ' άκουσα πριν 2 εβδομάδες, ένα Σαββατόβραδο στο βουνό, ανατρίχιασα. Είναι σαν να γράφτηκε σήμερα το πρωί και σαν να επιστρέφει θριαμβευτικά αυτός ο άνθρωπος που έφυγε σαν σήμερα στις ζωές μας. Υπομονή μέχρι να βγει, πραγματικά σας λέω, το συνέστημα είναι συγκλονιστικό.

Τι αριστουργήματα θα είχε γράψει ο Λόιζος αν ζούσε πραγματικά. Είναι το πιο κοντινό τραγούδι αυτό που έπαιξα σε αυτό που σας είπα πριν το Κυριακή στο Λαύριο, που άκουσα και ανατριχιάσα και θα ανατριχιάσετε κι εσείς όταν θα κυκλοφορήσει.

Είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί σίγουρα για άλλα 20 λεπτάκια στον 9.58 στο πρωινό αυτής της 5ης 17 Σεπτεμβρίου που τουλάχιστον έχουμε ακόμα οι άνθρωποι μνήμες και συναισθήματα και μπορούμε και συγκινούμαστε με όλα αυτά που κάποτε μας συγκίνησαν όταν τα ξανακούμε ή τα ξαναβλέπουμε μπροστά μας. Όπως συμβαίνει ας πούμε με τη σημερινή επέτειο του Λοΐζου, με μια σειρά άλλα πράγματα, γιατί ο κινησμός της εποχής δεν το επιτρέπει. Διαβάζω ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ στο Σόλομον που πάντα κάνουν δουλειά φοβερή. Η έρευνα έγινε από την Δανάη Μαραγκουδάκη, τρία κορίτσια πρωτοστατούν αυτή τη φορά εδώ, η Ηλιάνα Παπαγγελή που την ξέρω και την εκτιμώ απίστευτα πολύ και η Λιδία Μανουηλίδου, για τα data centers στην Ελλάδα, όπου λέει πρόκειται να δημιουργηθούν 8 νέα data centers χωρίς ακόμα να έχουν υπολογιστεί οι επιπτώσεις στην επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας και νερού για τη λειτουργία τους. Δεν βαριέσαι, πάμε και όπου βγει.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μια πολύ περίεργη ιστορία έρχεται στο φως. Μια γυναίκα καταγγέλει πως αστυνομικοί της χτύπησαν το κουδούνι, λέει, γιατί ο ένικος του επάνω διαμερίσματος είχε ανιρτημένη μία σημαία που ήταν όχι ελληνική αλλά παραστηνιακή στο μπαλκόνι. Και οι αστυνομικοί είπαν στη γυναίκα να ειδοποιήσει τον ένικο του επάνω διαμερίσματος, ο οποίος δεν ήταν παρόν, να κατεβάσει τη σημαία, διότι απαγορεύεται η ανάρτηση ξένων σημαίων στα σπίτια. Η ιστορία γίνεται εξαιρετικά περίεργη, το ψάξα λιγάκι. Πλην των δημαρχείων που υπάρχει μια απόφαση να υπάρχουν μόνο σημαίες της χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχω δει κανενός είδους απαγόρευση που να σου λέει ποια σημαία μπορείς να βάλεις στο μπαλκόνι σου. Μου φαίνεται εξαιρετικά περίεργο όλο αυτό και εξαιρετικά ανησυχητικό.

Πάντως το ψάξα και λίγο παραπάνω. Ο μοναδικός νόμος που αφορά την ανάρτηση Σιμεών είναι ο νόμος 851 του 1978, σαν ένα αιώνα πίσω πήγα, στον οποίο δεν υπάρχει κανενός είδους αναφορά σε ξένες σημαίες. Μιλά μόνο για την εθνική σημαία και δεν υπάρχει καμία απαγόρευση για σημαίες άλλων κρατών. Άρα εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ περίεργη αυτή η ιστορία και να μας ανησυχεί έτσι όπως εξελίχθηκε. Χαιρετάμε, λέει ο Νίκος Κακαρίκος. Χαιρετάμε λοιπόν. Θα είμαστε μαζί ξανά αύριο σε 9.30. Αναστασία Γρηγοριάδου, τιμά το Μανολόιζο σε λίγο. Καλημέρα να έχετε.

0: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλίες στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή στο Echoes Like Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωση των Μπαφ, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
5: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 17 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει η σοφία, η ελπίδα, η αγάπη και η πίστη. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1983 γράφτηκε ιστορία στον κόσμο των Γκαλιστίων. Η Βανέσα Βίλιαμς, εκπροσωπώντας τη Νέα Υόρκη, έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που στέφθηκε Miss America. Το 1931 γεννιέται η θρηλυκή κυρία Ρόμπινσον από τον πρωτάρι ή κατά κόσμον Αν Μπάνκροφτ. Κέρδισε το σεβασμό των συναδέλφων της, κυρίως για τη μεγάλη γκάμα ρόλων που μπορούσε να ενσαρκώσει. Βραβεύτηκε με Όσκαρ για την ταινία Το Θαύμα της Αν Σάλιβαν. Το 1940 γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους ελληνοκύπριους ηθοποιούς, ο Σωτήρης Μουστάκας. Αν και επέλεξε την κωμωδία, οι σκηνοθέτες έλεγαν πως είναι ένας ηθοποιός που μπορούσε να υποδηθεί τα πάντα. Υπηρέτησε την επιθεώρηση ως ολίγη, παρέμεινε ενεργός μέχρι το θάνατό του τον Ιούνιο του 2007. Ένα χρόνο μετά γεννήθηκε ο μουσικός Σταύρος Δαμιανίδης. Του είχαν δώσει το παρατσούκλι ο Έλληνας Τζίμι Χέντριξ. Αρνιόταν πεισματικά να παίξει ηχογραφήσεις δίσκων, λέγοντας πως η μέγιστη ανταμοιβή μου είναι να βλέπω τους ανθρώπους να χαίρονται όταν παίζω. Το 1965 πεθαίνει ο Αλεχάνδρο Κασόνα, Ισπανός ποιητής και συγγραφέας που έφυγε από την Ισπανία υπό την απειλή της φυλάκισης από το καθεστώς του Φράγκο. Σπουδαιότερο έργο του, Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια. Το 1982 ο καλλιτεχνικός κόσμος στην Ελλάδα παγώνει στην είδηση πως ο Μάνος Λοΐζος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 44 ετών. Ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες όλων των εποχών. Ο Σταθμός, Ευδοκία, Τα τραγούδια του δρόμου, Καλημέρα Ήλιε είναι μερικοί από τους δίσκους που άλλαξαν για πάντα την ελληνική μουσική και θα τραγουδιούνται όσα χρόνια και αν περάσουν. Σαν σήμερα το 1934 γράφτηκε μία από τις σημαντικότερες σελίδες στην ιστορία της μουσικής και της τεχνολογίας. Παρουσιάστηκε στο κοινό ο πρώτος μακράς διαρκείας δίσκος βινιλίου στις 33 και 1 τρίτο στροφές. Μέχρι τότε οι δίσκοι που κυκλοφορούσαν είχαν περιορισμένη διάρκεια και μπορούσαν να χωρέσουν μόνο λίγα λεπτά μουσική σε κάθε πλευρά. Το 1964 οι Beatles έγραψαν ακόμα μια χρυσή σελίδα στην pop ιστορία. Εμφανίστηκαν στο Kansas City σε μια συναυλία που προκάλεσε σάλο πριν καν αρχίσει. Ο λόγος, η αμοιβή τους. Οι Beatles πήραν $150,000 για το live, ποσό αστρονομικό για την εποχή. Το μεγαλύτερο που είχε δοθεί ποτέ σε καλλιτέχνες για μία και μόνο εμφάνιση. Το 1999 η μητέρα του Eminem, του γνωστού Αμερικανού ράπερ, καταθέτει μήνυση και αξιώνει $10 εκατομμύρια αποζημίωση γιατί υποστηρίζει πως θίγεται από τα τραγούδια του. Είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία που ο νόμος παρεμβαίνει σε πνευματικό υλικό τραγουδιστή. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Μπορείτε φυσικά να μας ακούτε και στα FM, αλλά και διαδικτυακά,

Είναι το πολιτιστικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ, είναι ο 958, είναι η εκπομπή Καλημέρα, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, σε επανάληψη την Κυριακή και το Σάββατο 8 με 9 το πρωί ακούτε εκπομπές Καλημέρας, αλλά τώρα είναι η καθημερινή και είμαστε εδώ και το ημερολόγιο γράφει 17. Σεπτεμβρίου του 2026 και κορίτσια νομίζω πως εσείς που γιορτάζετε σήμερα έχετε τα πιο ωραία ονόματα του κόσμου και αυτά που έχουμε πιο πολύ ανάγκη, αγάπη, πίστη, ελπίδα, σοφία, όλα αυτά που χρειαζόμαστε και που πολύ συχνά είναι σε έλλειψη. Όμως εμείς τα έχουμε εκεί μέσα και χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε, να είστε γερές, ευτυχισμένες, δημιουργικές. Είναι η Καλημέρα το 958, είναι ο Ανδρέας Κοράνης στην κονσόλα του ήχου, στο μικρόφωνο το 958 για αυτήν την ώρα έως τις 12 είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αλλιώς παρά μόνο με ένα τραγούδι του Μάνη Λοΐζου, ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα, Μάνος Λοΐζος, που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή. 17 Σεπτεμβρίου 1982, τον θάνατο του Μάνου Λοΐζου και τον θάνατο του Νίκου Ξυλούρη, τους θυμάμαι, ήμουν πολύ μικρή τότε, αλλά θυμάμαι όλη η οικογένεια στο σπίτι να θρηνεί σαν να έχουμε χάσει έναν δικό μας άνθρωπο και αυτό σήμαινε πολλά για το βίωμα και την αίσθηση ενός αγαπημένου ανθρώπου, Μάνος Λοΐζος, και ξαναθυμήθηκα πάλι τα ίδια λόγια που εδώ και χρόνια θυμάμαι και τα γράφω κάθε φορά και στο Facebook. Είναι μια ανάρτηση που την επαναλαμβάνω σχεδόν κάθε χρόνο γιατί δείχνει ένα κομμάτι του χαρακτήρα του Μάνου Λοΐζου και μάλιστα είναι λόγια του αγαπημένου του φίλου, του Βασίλη Παπακοσταντίνου για εκείνον. Είναι λοιπόν μια διήγηση του Βασίλη Παπακοσταντίνου που είχε κάνει κάποια στιγμή, είχε πει κάποια στιγμή στο περιοδικό Δίφωνο ήτανε και εκεί ήταν γραμμένη και τα λόγια είναι αυτά. Συνέβη στη Σιτία, στη διάρκεια μιας συναυλίας με πολύ κόσμο. Ο Μάνος Λοΐζος διεύθυνε την ορχήστρα με γυρισμένη την πλάτη προς το κοινό. Ξαφνικά τα χέρια του άρχισαν να ατονούν. Σε δευτερόλεπτα σταμάτησε να τα κινεί. Ελείψη εντολών, οι μουσικοί σταμάτησαν να παίζουν. Μες στη σιωπή, ακίνητος ο Λοΐζος κοιτούσε επίμονα στο βάθος. Τρόμαξα. Νόμιζα πως κάτι έπαθε. Κατάλαβα πως παρατηρούσε κάτι πάνω από τα κεφάλια μας. Γύρισα και τότε είδα πως ακριβώς πάνω από την εξέδρα μας ανέτελε ένα υπέροχο ολόγιωμο φεγγάρι. Ο Μάνος είχε κυριολεκτικά χαζέψει. Γύρισε στο κοινό, πλησίασε στο μικρόφωνο και είπε: «Το είδατε το φεγγάρι?» Αυτή λοιπόν η αφήγηση του Βασίλη Παπακοσταντίνου για τον άνθρωπο που συγκέντρωσε στην προσωπικότητα και στο έργο, στα τραγούδια που μας άφησε, μια απίστευτη τρυφερότητα και την ίδια στιγμή μια σιγουριά πως ξέρει για ποιον δίκαιο κόσμο ήθελε να αγωνιστεί.

Η στίχη του Μανώλη Ρασούλη από τον δίσκο «Τα τραγούδια της Χαρούλας», Χάρης Αλεξίου, η ερμηνεύτρια, και Μανώλης Ρασούλης και Πυθαγόρας η στιχουργή, φυσικά Μάνος Λοΐζος. Ο Γιάννης Ολακίδης την επόμενη ώρα μετά την καλημέρα έχει μια ολόκληρη ώρα αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο και θα ακούσετε πολλά τραγούδια και πολύ αγαπημένα, είμαι σίγουρη. Εχθές ακούσαμε ένα τραγούδι στην εκπομπή που αυτό δεν το συνηθίζουμε στην καλημέρα, να παίζουμε συνεχόμενα δύο μέρες το ίδιο τραγούδι, όμως το σκεφτόμουν από χθες, λέω ρε παιδί μου, γιατί παίξαμε μόνο την ελληνική εκδοχή και δεν παίξαμε και το πρωτότυπο, οπότε λέω τώρα να κάνουμε μία επανάληψη και να ξαναβάλουμε στην παρέα μας στη ραδιοφωνική τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και να βάλουμε το τραγούδι αυτό που στα ελληνικά τα λόγια έχει γράψει ο Πάνος Φαλάρας. Είναι ο πρώτος δίσκος του Βασίλη Παπακοσταντίνου στην ελληνική δισκογραφία, 1978. Έχει μόνο το όνομά του και τίποτα άλλο και τον ίδιο να παίζει κιθάρα στο εξώφυλλο. Αυτό που οπωσδήποτε θέλω να σημειώσω είναι ότι η ενορχιστρώση σε αυτό το δίσκο και η διεύθυνση ορχήστρας, την οποία δεν μπορώ να σας περιγράψω και να σας πω όλους τους μουσικούς που συμμετέχουν γιατί είναι φοβερή, η ενορχίστρωση και η διεύθυνση ορχήστρας είναι του Κώστα Γανοσέλη, τη σπουδαίος μουσικός, τη σπουδαίος ενορχιστρωτής. Πολύ πολύ λυπάμαι που δεν τον γνώρισα ποτέ από κοντά, που δεν το ρώτησα χιλιάδες πράγματα που ήθελα να το ρωτήσω για μια πορεία στη δισκογραφία, την ιστορία της ελληνικής μουσικής που είναι πάρα πάρα πολύ σπουδαία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι όπως υπάρχει στον δίσκο με την ερμηνεία του Βασίλη Παπακοσταντίνου και με τα λόγια στα ελληνικά. Είναι το «Τώρα τώρα». Να σας πω ότι ο μουσικός είναι ο Λιούις Λιακ, ο οποίος είναι Καταλανός, είναι γεννημένος το 1948. Σε λίγο θα σας πω και άλλες ιστορίες για αυτόν. Πάμε στο τραγούδι τώρα.

Ο Καταλανός Λιούις Λιακ και αυτό το τραγούδι που μεταφέρθηκε στα ελληνικά, ο πρωτότυπος τίτλος στα καταλανικά είναι «Λεστάκα», δηλαδή το διακύβευμα, και ήταν ένα τραγούδι που όταν κυκλοφόρησε το 1968 περίπου ήταν ένα τραγούδι εναντίον της δικτατορίας του Φράγκο, αμέσως πήρε έναν τέτοιο χαρακτήρα και βέβαια δεν ήταν καθόλου άσχετο με την πορεία του Λιακ όλα τα χρόνια, καθώς σας είπα ότι ήταν γεννημένος το 1948. Από τους πρωταγωνιστές του νέου καταλανικού τραγουδιού κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Φράγκο, που κράτησε πάρα πολύ, είναι η μακροβιότερη δικτατορία στην Ευρώπη, 1939 έως το 1975 που πέθανε ο Φράγκο και άφησε βεβαίως πολλά κατάλοιπα. Ο Λιούις Λιακ, που έχει εκδώσει περίπου πάνω από 20 δίσκους, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, αλλά σίγουρα πάνω από 20 δίσκους. Έχει επίσης μελοποιήσει Καβάφη, κάποια στιγμή έχει γνωρίσει και τον Μίκη Θεοδωράκη όταν και ο ίδιος ήταν αυτοεξόριστος λόγω του Φράγκο στο Παρίσι. Και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε στα ελληνικά, πάμε να το ακούσουμε και στα καταλανικά τώρα.

Και παραμένοντας στην Καταλωνία, πάμε σε ένα τραγούδι αντιφασιστικό που αναφέρεται στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Δεν γράφτηκε τότε, γράφτηκε εκ των υστέρων τη δεκαετία του 60 από τον Τσίτσο Σάντζες Φερλόζιο. 1940-2003 έζησε ο δημιουργός και ο τίτλος είναι «Γκάλο Ρόχο, Γκάλο Νέγκρο». Πάμε να το ακούσουμε.

Με τη σωστή λοιπόν προφορά, Γκάλιο Ρόχο, Γκάλιο Νέγκρο, ένα τραγούδι που αναφέρεται στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, γραμμένο τη δεκαετία του 60, το τραγούδι αυτό, και πάνω σε αυτή τη μουσική γράφει στίχους ο Βαγγέλης Γκούφας. Είμαστε στο 1973, όταν ο Αργύρης Κουνάδης ήταν ήδη καθηγητής της μουσικής στην Ανωτάτη Σχολή Μουσικής του Φράιμπουργκ στη Γερμανία. Έρχεται στην Ελλάδα για να ηχογραφεί στο στούντιο της Κολούμπια έναν κύκλο τραγουδιών που είχε συνθέσει πάνω σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα. Ο γενικός τίτλος του δίσκου είναι «Δεν περισσεύει υπομονή και υπάρχει ένα ωραιότατο εξώφυλλο του χαράκτητά σου». Εκεί ένα τραγούδι του δίσκου είναι το «Εις μνημόσυνον», το «Άιγα ρούφαλό μου». Είναι το μόνο τραγούδι του δίσκου στο οποίο η μουσική είναι διασκευή του Κουνάδη, βασισμένη στη μουσική του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Ο ίδιος λέει ότι είναι βασισμένη και σε ένα νανούρισμα της Σάμου. Αυτό όμως που δεν αναφέρεται στο δίσκο είναι πως το τραγούδι αυτό τότε δεν αναγράφεται ο μουσικός, ο Καταλανός, και ο λόγος είναι προφανής μάλλον. Είναι μια εποχή στην οποία μάλιστα είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι και αφιερωμένο στον Νίκο Μπελογιάννη. Δεν υπήρχε περίπτωση εκείνη την εποχή ούτε να αναγράφονταν από που προέρχεται η μουσική, ούτε βέβαια σε ποιον αναφέρονταν το τραγούδι. Ο δίσκος κυκλοφόρησε με το όνομα του Κουνάδη στη μουσική. Όλοι ήξεραν όμως η μουσική τι είχε συμβεί, και η ιστορία του τραγουδιού είναι πάρα πολύ γνωστή, πιστεύω, έως και σήμερα. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Είμαστε και σήμερα μαζί, ένα ακόμα πρωινό, στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι ο Ανδρέας Κοράνης που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα. Εδώ και σήμερα λοιπόν και ως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί. Το ημερολόγιο γράφει 17 Σεπτεμβρίου του 2026. Σοφία, αγάπη, πίστη και ελπίδα που γιορτάζετε σήμερα. Μακάρι να γιορτάζετε κάθε μέρα. Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε κορίτσια. Και προχθές έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος κινηματογραφιστής. Η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ για εκείνον αφιέρωσε μία ανάρτηση χθες, η οποία είναι εξαιρετική, δίνει όλα τα στοιχεία, τα πολύ βασικά που πρέπει να γνωρίζουμε για τον Πατρίτσιο Γκουσμάν, που αν δεν έχετε δει ντοκιμαντέρ του, ψάξτε να τα βρείτε οπουδήποτε και με όποιον τρόπο και να τα δείτε οπωσδήποτε. Και από αυτή την ανάρτηση θέλω να σας διαβάσω και να ακούσουμε στο διάμεσο κάποια πράγματα σχετικά με τα ντοκιμαντέρ του Γκουσμάν. Ο Πατρίσιο Γκουσμάν έφυγε από τη ζωή στις 15 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι σε ηλικία 85 ετών, γράφει η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, κλείνοντας έναν κύκλο πάνω από 6 δεκαετίες αφοσίωσης στο ντοκιμαντέρ ως πράξη μνήμης, αντίστασης, ελευθερίας και δημιουργίας. Το πραξικόπημα του Πίνοσετ στις 11 Σεπτεμβρίου 1973 βρήκε το χιλιανό σκηνοθέτη στη μέση του γυρίσματος ενός ντοκιμαντέρ για τον πρόεδρο Αλιέντε. Συνελήφθη αμέσως, κρατήθηκε 15 ημέρες στο Εθνικό Στάδιο του Σαντιάγκο, που είχε μετατραπεί σε κέντρο κράτησης χιλιάδων δημοκρατών υποστηριχτών του Αλιέντε, εκεί όπου οι κρατούμενοι και ο ίδιος ο Γκουσμάν υπέμεναν εικονικές εκτελέσεις, βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς. Ο Γκουσμάν βγήκε ζωντανός. Δεν είχαν όλοι την ίδια τύχη. Ο Χόρχε Μιγέρ, ο κύριος εικονολήπτης της μάχης της Χιλής, συνελήφθη ένα χρόνο αργότερα από τη μυστική αστυνομία του Πίνοσετ και εξαφανίστηκε για πάντα. Ο Γκουσμάν αφιέρωσε την ταινία στη μνήμη του και δεν έπαψε ποτέ να μιλάει για αυτόν. Ο Κρις Μαρκέρ, που βοήθησε να διανεμηθεί το διασωθέν υλικό, δεν ήταν απλός συνεργάτης. Ήταν απόδειξη ότι η αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους του κινηματογράφου μπορεί να είναι πράξη αντίστασης η ίδια.
2: Un gobierno popular, democrático, nacional, revolucionario que debe cumplir un programa para abrir el camino al socialismo y a la transformación de nuestra sociedad.
3: Los ricos jamás van a tirar para nosotros y todo lo que tenemos nosotros ahora lo tenemos por el gobierno de ahora.
4: Y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor.
5: De un lado la burguesía, ¿cierto? Y de otro lado el proletariado. Y este enfrentamiento se va a tener que dar.
6: ¡Mucha fuerza!
7: ¡Viva María Chicho! ¡Viva!
8: La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
9: Chile está bajo la agresión del imperialismo norteamericano. Chile tiene pleno derecho a regirse de acuerdo con la voluntad de su pueblo.
10: Aquí se siente la historia.

ότι ακούσαμε ήταν αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ του Πατρίσιο Γκουσμάν, «La Batalla de Chile», δηλαδή «Η Μάχη της Χιλής», που αναφέρεται στα γεγονότα επί διακυβέρνησης Αλιέντε, αλλά και μετά για το πραξικόπημα του Πινοτσέτ. Να συνεχίσω την ανάγνωση της ένωσης του κειμένου που έγραψε η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ για τον Πατρίσιο Γκουσμάν, το οποίο μάλιστα συνόδευε μια φωτογραφία και μια φράση του Γκουσμάν που είναι τόσο σημαντική και τόσο σπουδαία και αφορά όλα τα ντοκιμαντέρ όλου του κόσμου. Η φράση του λοιπόν λέει πως μια χώρα χωρίς ντοκιμαντέρ είναι σαν μια οικογένεια χωρίς άλμπουμ φωτογραφιών. Και συνεχίζω με το κείμενο. Χρόνια αργότερα με την τριλογία της μνήμης «Νοσταλγία του φωτό», στο «Μαργαριταρένιο κουμπί», «Η οροσειρά των ονείρων», ο Γκουσμάν βρήκε έναν τρόπο να μιλήσει για τους αγνοούμενους της δικτατορίας μέσα από την αστρονομία, τη γεωλογία, το ίδιο το τοπίο της Χιλής, από τη μαγεία του έναστρου ουρανού στην έρημο της Ατακάμα, στη φρίκη των δολοφονημένων και εξαφανισμένων αντιστασιακών της χούντας του Πινοτσέτ. Ο Πατρίσιο Γκουσμάν, εκτός από τα ντοκιμαντέρ του που τον ανέδειξαν σαν έναν από τους κορυφαίους δημιουργούς στην ιστορία του κινηματογράφου, ίδρυσε το Festival International de Documentales de Santiago, στήριξε με αυτό γενιές νεότερων δημιουργών και άφησε πίσω του ένα έργο που δεν θα πάψει ποτέ να διδάσκει τι σημαίνει να κοιτάς κατάματα την ιστορία του τόπου σου, να μάχεσαι ενάντια στη λύθη και στην καταπίεση. Με μεγάλη θλίψη, η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ αποχαιρετά τον Πατρίσιο Γκουσμάν. Και νομίζω πως αν δεν έχετε δει κάποιο από τα ντοκιμαντέρ του, το είπα και πριν, θα το πω ξανά, ψάξτε να τα βρείτε, είναι κληρονομιά στην ανθρωπότητα το έργο αυτού του σπουδαίου κινηματογραφιστή.

Είμαστε εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ιστορίες μοιράζομαι σήμερα και κείμενα άλλων και έτσι ακριβώς θα σας πάω σε μία ανάρτηση που τη διάβασα σήμερα πρωί-πρωί και νομίζω ότι μου ξεκίνησε την ημέρα με τον πιο ωραίο τρόπο. Είναι μία ανάρτηση του ηθοποιού Χάρη Τζορτζάκη και σας τη διαβάζω ακριβώς όπως είναι γραμμένη. Το πρωί τα έλεγα με το Ρασίντ, φοβερό χέρι και τεράστια υπομονή. Στοκάρι, σπατουλάρι, μπογιατίζει με μαεστρία. Περνάω κάθε μέρα και με κερνάει τσιγάρο στην οικοδομή που δουλεύει. Κάθε φορά του πάω κι εγώ κάτι λαχταριστά, καμιά φορά του πάω κι εγώ κάτι λαχταριστά σαντουιτσάκια που κάνει ο φούρνος της γειτονιάς. Σήμερα μου έδειξε τη φωτογραφία της νεογέννητης κόρης του και το πρόσωπό του φωτίστηκε. Κάθε 2-3 μήνες ταξιδεύει στο Πακιστάν να δει τα 3 παιδιά και τη γυναίκα του. Ο εργολάβος για τον οποίο δουλεύει τον παρακαλάει να φέρει τη φαμίλια του εδώ για να μην του φεύγει κάθε τόσο. Δεν είναι ότι δεν βρίσκει να πάρει Έλληνες στη δουλειά του, δεν βρίσκει γενικά μαστόρους, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Κάποτε λέγανε «έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τις δουλειές». Σήμερα που υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού, τι θα λένε. Το απόγευμα πήγα την κόρη μου πρώτη φορά χορό στη γειτονιά. Στην αρχή αρνιότανε να πάει. Ποιος ξέρει τι στραβωμάρα την έπιασε, με τα πολλά πίστηκε. Πάμε να δούμε και αν δεν σου αρέσει φεύγουμε. Περισσότερο με νοιάζει να βρει παρέες στη γειτονιά μας. Τώρα άμα κάτσει και μου βγει μπαλαρίνα, καλώς να ορίσει. Η μικρή μου πάει σε καλό και ακριβό σχολείο. Ας επενδύσουμε στα παιδιά μας, σκεφτήκαμε με τη σύζυγο. Τέλος πάντων η μικρή ζορίζεται στο σχολείο της. Δεν κόλλησε με τις παρέες εκεί. Το έχουμε μεγάλο άγχος και μας στεναχωρεί αυτό. Τι έκανες αγάπη στο διάλειμμα? Τι να έκανα μπαμπά, μιλούσα με τα δέντρα. Από τον μπαλέτο βγήκε ενθουσιασμένη. Έχεις δίκιο, μου είπε, ήταν τέλεια, έκανα και μια φίλη. Ο μπαμπάς της είναι από την Αλβανία, αλλά η ίδια δεν μιλάει αλβανικά. Της είπα να μην ανησυχεί, θα της μάθω εγώ μερικές λέξεις που μου έμαθε η Μαρίνα το καλοκαίρι. Κάτι τέτοια μου λέει και μετά τα γράφω και κλαίω σαν μπέμπης. Μακάρι να γίνουν φίλες. Να φέρει και ο Ρασίν τα δικά του παιδιά να κάνουν όλα μαζί παρέα. Περάσαμε δύσκολους καιρούς και θα έρθουν κι άλλοι, ακόμα πιο δύσκολοι. Ο εθνικισμός δεν υπήρξε ποτέ η λύση. Μονάχα φτώχεια, πόνο και αίμα, πολύ αίμα, προξένησε το νου μας.

Πόσο μ' αρέσει να ακούω ιστορίες, πόσο μ' αρέσει να διαβάζω ιστορίες. Ο Θανάσης Πέτρου ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το καινούριο του graphic novel με θέμα την Ελλάδα του 1946. Ανυπομονώ και αυτό να το πάρω στα χέρια μου και να το διαβάσω. Και σήμερα μαζί με μία εικόνα, με ένα σκίτσο που έκανε με στυλό. Είναι απίθανος και απίστευτος ο Θανάσης. Έγραψε το εξής, είναι ένα κείμενό του. Χαζεύω τους επιβάτες στο βαγόνι. Σχεδόν όλες και όλοι έχουν τα μάτια τους καρφωμένα στο κινητό. Ο άνθρωπος του αύριο θα έχει αυγενικό σύνδρομο με τόσο σκύψιμο. Παρατηρώ αυτούς που δεν ασχολούνται με το κινητό τους. Ένας νάρκισσος που θαυμάζει τη φάτσα του στο παράθυρο, αλλά σε λίγο βγάζει και αυτό στο κινητό του. Μια γυναίκα κοιτάζει μπροστά της. Προσπαθώ να μαντέψω πού μπορεί να τρέχει ο λογισμός της. Η έκφραση του προσώπου της δεν βοηθάει. Λες να τραγουδάει κάτι μέσα της, να φτιάχνει στιχάκια, να σκέφτεται τους λογαριασμούς που έχει να πληρώσει. Και αυτή σε λίγο θα βγάλει το κινητό της. Μια λέξη θα χαθεί πολύ σύντομα από το λεξιλόγιό μας. Χασομεράω. Ο άνθρωπος του σήμερα δεν μπορεί να δεχτεί το κενό. Δεν γίνεται να χασομεράς. Πρέπει να κάνεις κάτι. Να παίζεις τραγούδια, να παίζεις παιχνίδια που συνδέεις τρία χρώματα και βλέπεις πόσο είναι το IQ σου, να δεις ένα αστείο βίντεο στο Twitter, να δεις ένα βίντεο με συνταγές που δεν θα κάνεις ποτέ. Οι συνταγές που βγαίνουν στα δίκτυα είναι όσο πιο απλές γίνεται πλέον. Απολαύστε ένα καταπληκτικό γλυκό με μόνο τρία υλικά, με δύο υλικά, με κανένα υλικό, αφού δεν πρόκειται να κάνεις κανένα γλυκό ποτέ. Δεν έχεις χρόνο. Σιγά μη χασομεράς από το κινητό για να κάνεις ένα γλυκό στο σπίτι. Ο άνθρωπος του σήμερα δεν αντέχει το κενό. Ο άνθρωπος του αύριο θα κάνει τα πάντα για να μην κοιτάξει στα μάτια τον άνθρωπο που στέκεται απέναντι του.

Και αφού μιλήσαμε για χασομέρια, γίνεται να μην ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι. Παντελής Χατζηκυριάκος, ο Χασομέρης, 2001, 13 τραγούδια από εκείνον, στίχη και μουσική. Και οι Παλαιολόγοι και ο Δημήτρης ο Ιζαρίδης μαζί του και φοβερή μουσική, αλλά αυτά θα σας τα πω μετά.

Αυτό ήταν λοιπόν ο Χασομέρης και αυτό ήταν ο Παντελής Χατζηγυριάκος. Και θα σας πω για το CD αυτό δύο λόγια, αλλά πρώτα θα πω χρόνια πολλά στην κόρη του Ανδρέα Κοράνη, την Ελπίδα, που έχει γιορτή σήμερα. Και όσο καταλαβαίνω και από αυτά που μου λέει ο μπαμπάς που τη λατρεύει, έχει και γούστο στη μουσική, έχει καλό κριτήριο. Το παιδί είναι μόλις 7 η Ελπίδα, οπότε πρέπει κάποια στιγμή να την κλέψουμε, Ανδρέα, ένα πρωινό που δεν θα έχει σχολείο και να τη φέρουμε εδώ να κάνουμε μαζί εκπομπή. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι στον Χασομέρη έχει πολύ ωραίους μουσικούς μέσα που παίζουν. Είναι φυσικά ο Παντελής Χατζηγυριάκος, είναι όλη η παρέα του. Είναι και ο Δημήτρης Μιστακίδης, ο οποίος έχει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία για αυτό το δίσκο και ο οποίος ηχογραφήθηκε στο Αγροτικόν του Νίκου Παπάζογλου και έχει πει λοιπόν ο Δημήτρης Μιστακίδης για τον Νίκο Παπάζογλου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια περίπτωση στο στούντιο. Έγραφα στο Αγροτικόν για το δίσκο του Παντελή Χατζηγυριάκου, έπαιζα κιθάρα στο τραγούδι που ερμήνευε ο Παπάζογλου, αναφέρεται στον πρόλογο. Το πρώτο κομμάτι του δίσκου είναι αυτό. Το ηχογραφούμε, πάμε να το ακούσουμε και επειδή είχα μια συγκεκριμένη θέση στην κιθάρα, λέει ο Δημήτρης, ακουγότανε το σύρσιμο των χεριών στις χορδές και ακολούθησε ο εξής διάλογος. «Νίκο, πώς να το κάνουμε αυτό να μην ακούγεται?» «Μα γιατί?» ρωτάει ο Νίκος. «Είναι ωραίο να ακούγω τα χέρια πάνω στις χορδές?» Και μου δίνει την αποστομωτική απάντηση. «Γιατί? Πειράζει να ξέρουν ότι παίζει άνθρωπος?» Αυτός ήταν ο Παπάζης. Πάρα πολύ ωραία ιστορία και νομίζω πολύ διδακτική στο σήμερα που έχετε πέσει όλοι με τα μούτρα στο AI και σε αποθεώνετε τραγούδια από εκεί. Τα θεωρείτε τέλεια, όμως το ωραίο στην τέχνη δεν είναι το τέλειο.

Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι, με αυτή την καλημέρα του Τάκη Σιμώτα και του Νίκου Παπάζογλου από τον δίσκο «Μέσων Εφών», το Παπάζογλου, ελάτε να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ακρόαση. Γρήγορα γρήγορα φεύγω. Έρχεται ο Γιάννης Τσολακίδης για την επόμενη ώρα και εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 11.

0: Το No Ordinary Festival επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης για έκτη συνεχή χρονιά στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες ελεύθερου αυτοσχεδιασμού πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής από 8 καταξιωμένους μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. No Ordinary Festival 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον Αγωγό Τέχνης Τρασεντάνς, Πολυξένης Αντωνίου 4, στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: 5η 17 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Θέατρο Δάσους, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, παρουσιάζει τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του Αστέριου Πελτέκη. Η Λυσιστράτη δεν είναι απλώς μια κωμωδία για τον πόλεμο και τον έρωτα. Είναι ένα βαθύτατα πολιτικό, ανθρωπολογικό έργο που εστιάζει στη στιγμή κατά την οποία μια κοινωνία εξαντλημένη από τη φθορά αναζητά επιγόντως ένα νέο τρόπο οργάνωσης σε όλους τους τομείς. Το σινεμά στις γειτονιές μεταφέρεται στην πλατεία Τερψιθέας με την προβολή της ταινίας «Υπάρχει πάντα το αύριο» της Πάολα Κορτελέζη. Ταξιδεύουμε στην Ιταλία το 1940 και συναντάμε την Τέλεια, μια γυναίκα φτωχή που παλεύει να μεγαλώσει τρία παιδιά και να επιβιώσει από την καθημερινή λεκτική και σωματική κακοποίηση που δέχεται από τον άντρα της. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης τιμά τη μνήμη του καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νίκου Ευστρατίου, με την προβολή της αρχαιολογικής ταινίας «Ούριακος». Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ μουσικής κινηματογράφου παρουσιάζεται στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη με τον Δημήτρη Λεοντάρη στο δίσκαλο «Αρμόνιο». Εμβληματικές συνθέσεις των Τζον Βίλιαμς, Χανς Ζίμερ, Ένιο Μορικόνε, Νίνο Ρότα και Βαγγέλης αποκτούν νέα ενορχιστρωτική διάσταση μέσα από τις ιδιαίτερες δυνατότητες του Electon. Είσοδος ελεύθερη. Στο πλαίσιο του Παραθήνα Λος 2026, ο Ματθαίος Τσαχουρίδης θα δώσει μια συναυλία με τίτλο «Από τον Πόντο στον Ήλιο». Η ποντιακή μουσική συναντά τη μνήμη, τη φιλία και τον πολιτιστικό διάλογο στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή μουσικών και ακαδημαϊκών από την Ιαπωνία. Στην πλατεία Ναβαρίνου διοργανώνεται και φέτος το Θεσσαλικό Γλέντι. Ο Γιάννης Λίτενας, ο Δημήτρης Γκόγκουρας, ο Δημήτρης Μαρογιάννης και η Σαμόλα Day Band δίνουν το ρυθμό, ενώ το Λύκειο των Ελληνίδων Θεσσαλονίκης μεταφέρει στο κέντρο της πόλης χορούς και εικόνες της ελληνικής παράδοσης. Στην ταράτσα της SEM στις 8.30 παρουσιάζεται η παράσταση μουσικής και λόγου «Ονειρικό ταξίδι». Η μουσική πλέκεται αρμονικά με το λόγο. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Η Βόλτα αυτήν την ώρα στην τροφιά σας, καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σήμερα με τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη, στην τεχνική επιμέλεια ο Γιάννης Τσολακίδης, όπως καθημερινά, όπως πάντα, στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής. Αυτής της εκπομπής που σήμερα είναι μια βόλτα στο μουσικό δρόμο του Μάνου Λοΐζου, μια εκπομπή αφιέρωμα στα 46 χρόνια από το θάνατο του συνθέτη, από τις πρώτες εκτελέσεις ως τις νεότερες διασκευές και με κάποιες προσωπικές του ηχογραφήσεις που πρόσφατα βγήκαν και αυτές στο διαδίκτυο. Καλή σας ακρόαση.

Ο Μάνος ήταν μια πλαγιά πολύχρωμα λουλούδια που έλαμπαν καθώς τα χτυπούσε ο ήλιος και θα λάμπουν για πάντα και πιο πολύ όσο θα υπάρχει και θα λάμπει στον κόσμο αυτός ο μοναδικός ήλιος, η καρδιά του ανθρώπου, έλεγε ο Μίκης Θοδωράκης για τον Μάνο Λοΐζο. Για τον Μάνο, για τον οποίο θα μιλήσουμε μέσα από λόγια άλλων και ειδικά γραμμένα και υπομένα μια μέρα, ίσως και κάτι παραπάνω από την ημέρα του θανάτου του, που ήταν 17 Σεπτέμβρη του 1982, μόλις 45 ετών, γεννημένος ο Λοΐζος 22 Οκτώβρη του 1937. Άλλοι λένε ότι περισσότεροι συγκλίνουν στην Αλεξάνδρεια, άλλοι στις πληροφορίες μιλούν για το χωριό Άγιοι Βαβατσινιάς της Λάρνακας, με την πάρα πολύ σύντομη μετανάστευση της οικογένειας στην Αλεξάνδρεια. Η ιστορία του, τα βιογραφικά του είναι λίγο πολύ υπομένα. Θα επιχειρήσω σήμερα, αγαπημένοι μου ακροάτρια και αγαπημένοι μου ακροατή, να σας μεταφέρω λίγα λόγια από δημοσιεύματα, καλά σαφώς βέβαια πληροφορίες από το Wikipedia, δικές μου απόψεις και σκέψεις, αλλά και από ένα ωραίο αφιέρωμα που είχε 17 Σεπτέμβρη του 24 το LIFO με τίτλο «Η ζωή και το έργο του», αλλά και από την κασετίνα που είχε βγάλει το Βήμα το 2008 με 8 δίσκους συνολικά, CD τότε, του Λοΐζου, με επιμέλεια πολύ καλή του αγαπητού συναδέλφου του Γιώργου Τσάμπρα.

Τραγούδι που βγήκε πρώτη φορά με την ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη, αλλά αγαπήθηκε πολύ και από τον Βασίλη Παπακοσταντίνο ασφαλώς και από τον Μανώλη Λιδάκη, το Αχταμάτια σου, με στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. Θα ακούσουμε, όπως είπα, και νεότερες εκτελέσεις και διασκευές, όχι τόσο επανεκτελέσεις, όμως σίγουρα κάποιες εξαιρετικές, όπως αυτή που αμέσως ακολουθεί. Ήλια μου, σε παρακαλώ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η βόλτα στην τροχιά σας, ένα αφιέρωμα σήμερα στον Μάο Λοΐζο, με βέβαια αιτία την επέτειο θανάτου του 17 Σεπτέμβρη του 1982, πάνε ήδη 46 χρόνια από τότε. Έγραφε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στη δήλωσή του που δημοσιεύθηκε γραπτά τότε. Στα νέα της επόμενης μέρας, φεύγοντας για τη Μόσχα, ο Μάνος Λοΐζος πριν από 50 περίπου μέρες στάθηκε στο κεφαλόσκαλο του σπιτιού της κόρης του, της Μυρσίνης, και της είπε: «Φοβάμαι πως δεν θα ξαναγυρίσω, αλλά αυτό δεν πρέπει να σε ρίξει κάτω, εσύ οφείλεις να σταθείς όρθια και θα σταθείς». Δεν ξαναγύρισε, πέθανε χθες το μεσημέρι στις 2 στη Σοβιετική πρωτεύουσα, αφήνοντας τη 16χρονη Μυρσίνη χωρίς το βαθύ γλυκό ζεστό ίσκιο του. Μα βέβαιος πως η Μυρσίνη δεν πρόκειται να ξεχάσει αυτό το οφείλεις που της είχε πει. Έγραψε υπέροχα τραγούδια, είχε μια φλέβα σπουδαίου λαϊκού συνθέτη και μια καρδιά μικρού παιδιού. Τα τραγούδια του, κι ας είναι τα περισσότερα σε δικούς μου στίχους, μπορεί να τα ξεχάσω. Ποτέ όμως δεν θα ξεχάσω το χαμόγελό του. Το μόνιμο, το πλατή και μοναδικό χαμόγελό του για κάθε φίλο. Και το χιούμορ του που έδειχνε πως ήταν ένας άνθρωπος ξεχωριστός.

Και η αποθέωση βέβαια, 13 Σεπτέμβρη του 1985 ήταν τότε που έγινε η πρώτη μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο, 3 χρόνια από το θάνατό του, στο Ολυμπιακό Στάδιο γίνεται και εδώ 5 από τους βασικούς ερμηνευτές των τραγουδιών του όλοι μαζί, στο εμβληματικό και γνωστότατο βέβαια και ιδιαίτερα πολιτικοποιημένο λόγω του ότι έγινε κατάχρηση στις προεκλογικές συγκεντρώσεις και σε όλη την εκστρατεία τότε του ΠΑΣΟΚ. Το «Καλημέρα Ήλια» λοιπόν με Γιώργο Νταλάρα, Χάρη Αλεξίου, Βασίλη Παπακοσταντίνου, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Καλατζή. Το «Καλημέρα Ήλια» που έχει στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου, όπως και τα περισσότερα σε αυτόν τον δίσκο, αλλά βέβαια και του Μάνου Λοΐζου. Για τον Μάνο Λοΐζο σημερινή εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια της εκπομπής που είναι και μεταφορά και λόγια άλλων, όπως παραδείγματος χάρη αυτό που από την αρχή, να πούμε και δύο λόγια από τον ωραίο πρόλογο που έχει στην κασετίνα αυτή που είχε βγει το Βήμα το 2005 ο Γιώργος Τσάμπρας, που είχε κάνει και την επιμέλεια εκεί. Εκεί μιλά ακριβώς για αυτόν τον ολιγογράφο και δύσκολο στη γραφή, την ενορχίστρωση, την ηχογράφηση, με μόλις 10 μεγάλους δίσκους που έχει εκδώσει εν ζωή, με μόλις 94 καταγεγραμμένα τραγούδια σε αυτά τα μόλις 45 χρόνια του, από την πρώτη εμφάνιση στη δισκογραφία μέχρι και τον θάνατό του, τραγούδια που αναγνωρίστηκαν πολλά από αυτά, όχι στον καιρό τους, αλλά 40... Πόσα χρόνια να πούμε, 50-60 χρόνια μετά. Σκεφτείτε ότι το «Δεν θα ξαναγαπήσω» που ακούσαμε πριν θεωρήθηκε τέτοια αποτυχία από τους ηθήνοντες της εταιρείας. Ο άλλος του τίτλος ήταν και «Το μερτικό μου από τη χαρά», έτσι. Είναι η άλλη πλευρά δηλαδή. Είναι ότι η αποτυχία που σκέφτηκαν ή που νόμισαν ότι θα είχε οι ηθήνοντες ήταν τέτοια που δεν θέλησαν ποτέ μετά, έψαχναν να βρουν τρόπο πώς δεν θα ξαναβρεθούν ποτέ ο συνθέτης με τον τραγουδιστή. Δηλαδή, πίστευαν ότι κατέστρεψε τον Καζαντζίδη, ας πούμε, αυτό το τραγούδι, ενώ συνέβη στο πέρασμα του χρόνου το αντίθετο και για τους δυο. Η Ευδοκία δεν πήρε βραβείο μουσικής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, απέτυχε εμπορικά στις αίθουσες, αλλά και ως soundtrack δεν τράβηξε ιδιαίτερα σχεδόν καθόλου στη δισκογραφία. Μιλάμε για τότε. Γιατί μετά από τόσα χρόνια σχεδόν ξέρουμε τα περισσότερα κομμάτια από την Ευδοκία. Το «Δε ζεϊμπέκικο» της Ευδοκίας έχει γίνει ένα από τα πιο εμβληματικά χορευτικά ζεϊμπέκικα ever στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην το παίξει καμιά ορχήστρα από τα πιο μεγάλα κέντρα μέχρι το τελευταίο πανηγύρι στην τελευταία άκρη αυτού του τόπου. Το «Όλα σε θυμίζουν» που το ακούσαμε όταν το έφτιαχνε, ακόμα το σκάλιζε ο Λοΐζος, αρχή-αρχή της σημερινής εκπομπής. Δεν θεωρήθηκε και πολύ ότι θα τραβούσε και το έβαλαν 5ο τραγούδι στο τέλος της πρώτης πλευράς του δίσκου βινιλίου με τα τραγούδια της Χαρούλας, τότε για να θυμόμαστε, να καταλαβαίνουμε, οι σειρές, ας πούμε, της τοποθέτησης είχαν πολύ μεγάλη σημασία. Αυτά τα οποία δεν θεωρούσαν ότι θα τραβήξουν πολύ ήταν στη μέση των δίσκων. Το πρώτο και το τελευταίο, ιδίως το πρώτο δεύτερο, ήταν πάντα τα δυνατά τους χαρτιά. Κάπως έτσι λοιπόν με τα τραγούδια του Λοΐζου συνέβη αυτό το καταπληκτικό, το διαχρονικό. Συμβαίνει μέχρι και σήμερα να γίνονται συναυλίες όπως τις προάλλες σε μεγάλα στάδια. Συμβαίνει να γίνονται και πολλές επανεκτελέσεις και διασκευές και tribute, πώς τα λένε και όλα αυτά. Συμβαίνει και να θυμόμαστε πάντα με αγάπη και τα τραγούδια για την αγαπημένη που δεν πρόλαβε να τα φτιάξει όπως θα ήθελε. Έμειναν βέβαια σε έκδοση δίσκου οι ηχογραφήσεις του με το demo που λένε οι μουσικοί, με την δική του φωνή και την κιθάρα. Ναζίμ Χικμέτ, απόδοση στα ελληνικά του Λευτέρη Παπαδόπουλου για τη ζωή.

Στα χρόνια της δικτατορίας συνελήφθη δύο φορές, έλεγε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, και βρέθηκε στην απομόνωση, στην ασφάλεια, δεν μου λέγε αν τον βασάνισαν. Όταν τον ρωτούσα γελούσε και με δούλευε. Ωραία τα περνούσα, αλλά δεν είχα παντούφλες. Αλλά η γυναίκα του μου αποκάλυπτε πως το κορμί του ήταν μελανιασμένο. Δεν είχε κακίες και ήταν από τους λίγους σε αυτό το χώρο που πίστευε στους νέους. Στο σπίτι του κάποτε έμενε ο Σαββόπουλος και ο Φόντας Λάδης. Το πενιντάρικό του το μοιραζόταν με φτωχούς καλλιτέχνες. Ο Ρασούλης ήταν κοντά του, γιατί τους λογάριαζε το ταλέντο τους. Γι' αυτό και έφυγε ύστερα από τόσες επιτυχίες απένταρος. Ήταν από τους πρώτους που θέλησαν να προασπίσουν έμπρακτα τα συμφέροντα των συνθετών. Ήταν από τους πρώτους που μπήκαν στην ΕΜΣΕ για να γίνει κάποτε πρόεδρος της και να δημιουργήσει έναν εισπρακτικό οργανισμό που τον τιμούν όλες οι εταιρείες πνευματικής ιδιοκτησίας της Ευρώπης. Παύλα δική μου εδώ τώρα, έτσι ήταν τότε τα πράγματα. Και να θυμηθούμε και κάτι άλλο, να θυμηθούμε. Αυτά είναι από τα νέα της 18/9/1982 δημοσιευμένα που σας μεταφέρω. Και να θυμίσω λίγο και δύο λόγια του Γιάννη Μαρκόπουλου, που έλεγε «Μεγάλη απώλεια για το ελληνικό τραγούδι, ο χαμός του Μάνου». Ο Μάνος Λοΐζος ήταν μεγάλος καλλιτέχνης και άνθρωπος με σπάνια τιμιότητα και αξιοπρέπεια, σπουδαίος αγωνιστής για την πρόοδο. Η χώρα μας έχασε ένα μεγάλο συνθέτη και είναι μεγάλη η λύπη μας για τον αγαπημένο φίλο. Και ο Γιάννης Νεγρεπόντης, που ήταν συνεργάτης του σε πολύ σπουδαία τραγούδια, τα γνωστότερα, ας πούμε τώρα, τα Νέγρικα, όλος ο κύκλος, το Ακορντεόν, ο Τρίτος Παγκόσμιος, είχε γράψει τότε, είχε πει: «Εγώ έλεγα πάντοτε ότι ο Μάνος Λοΐζος ήταν από τη γενιά του ο καλύτερος μελωδός, κάτι που ήταν κοινά παραδεκτό από όλους τους συναδέλφους του. Ο Μάνος Λοΐζος ήταν ένας καλλιτέχνης με ήθος δημιουργού και η κοινωνική και πολιτική του στάση ήταν συνεπής με το έργο και τη ζωή του. Αν δεν έφευγε, θα είχε πολλά να δώσει ακόμα». Ωραία, θα είχε, πάρα πολλά θα είχε.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Για τον Μάνο Λοΐζο, η σημερινή εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίρης στην επιλογή των τραγουδιών, αλλά και την επιλογή των όσων σας μεταφέρω από λόγια που έχουν πει για αυτόν τον πραγματικά μοναδικό συνθέτη μας, που ήξερε τόσο αρμονικά και αβίαστα να συντεριάζει το λόγιο με το λαϊκό, το ροκ με το ζεϊμπέκικο. Το «Για μια μέρα ζωής», άλλωστε ο τελευταίος του δίσκος, έδειξε πόσα πολλά μπορούσε να κάνει και στην μπαλάντα και σε ροκ στοιχεία και σε ηλεκτρικές εισαγωγές αντιλήψεων μέσα στο δικό του τραγούδι. Ο Μάνος Λοΐζος, για τον οποίο έγραφε ο Χριστοδούλου, ο Δημήτρης, ο ποιητής μας, που είχαν δουλέψει και μαζί βέβαια. Ο Μάνος ήταν ένας εξαιρετικός φίλος, και αυτό το λέω χωρίς τις περιβολές που λέγονται όταν πεθαίνουν οι άνθρωποι. Τρυφερός μουσικός, λεπτός στις συλλήψεις του, με μια βαθιά προοπτική και οράματα, ανθρώπινος φίλος των εργαζομένων, σαν άνθρωπος που είχε γνωρίσει τους φελάχους της Αιγύπτου όπου μεγάλωσε, ήταν ενθουσιώδης και βαθιά ελληνικός, του άρεσε πάρα πολύ να ακουμπάει η μουσική του στην ελληνική παράδοση με τη δυναμική έννοια του όρου. Έφυγε λοιπόν ένας φίλος και ένα μεγάλο μουσικό ταλέντο. Χαίρε Μάνο.

Όποιος εδώ παλικάρι με την Λίτσα Διαμάντη εδώ να τραγουδά, μουσική και στίχους του Μάνου Λοΐζου. Ποια ήταν η δεύτερη φωνή, το καταλάβατε, η αντρική δεύτερη φωνή εκεί στο ρεφρέν. Ο Γιώργος Νταλάρας ήταν μαζί με τη Λίτσα Διαμάντη. Τραγούδι από τον σταθμό, τον πρώτο μεγάλο δίσκο που κυκλοφόρησε του Μάνου Λοΐζου το 1968. Σκόρπια του τραγούδια, 45, είχαν βγει ίδια πιο μπροστά. Είχε βγει το τραγούδι από το 1965, είχε βγει το τραγούδι του Δρόμου πρώτο-πρώτο το 1963 με την απόδοση στίχων στα ελληνικά του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και την πρώτη ερμηνεία να ανοίξει τον Γιώργο Μούτσιο. Θα προλάβουμε να τα ακούσουμε στο τέλος. Πάμε όμως να μείνουμε λίγο ακόμα σε αυτήν την τόσο έτσι, στιβαρή έτσι, πλευρά, τη λαϊκή, την αυθεντική, την καθαρόημη λαϊκότητα που κουβαλούν αυτά τα κομμάτια και πάμε να ακούσουμε μετά το «Όποιος το παλικάρι» δύο χαρακτηριστικά κομμάτια που μπορεί και να αν το συνδύαζε κάποιος έτσι λίγο πιο ας πούμε επηρεασμένος μονάχα από τον Τρίτο Παγκόσμιο ή από το ακορντεόν ή από το τραγούδια του δρόμου ή από τα νέγρια, μπορεί και λίγο κάπως να μην το πίστευε ή να τον ξένιζε το ότι τραγούδια όπως «Η δουλειά κάνει τους άντρες» ή «Ο ένας πλάι στον άλλον» ανήκουν στον ίδιο συνθέτη.

Μην το πάρεις ακόμα, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, εδώ ακούμε τι ακούμε. Εδώ ακούμε Δημήτρη Ευσταθίου με δεύτερη φωνή του Μάνο Παπαδάκη, με στίχους της Μάρος Λίμνου, ένας πλάι στον άλλον. 45 που κυκλοφόρησε το 1969. Ο Μίξο Δωράκης έλεγε με τον πρόωρο χαμό του Μάου Λοΐζου πενθεί ελληνική μουσική και μαζί όλος ο ελληνικός λαός. Ήταν ο γλυκύτερος, ο ευγενέστερος. Σεμνά και μετάκλητα μπήκε από έφηβο στην υπηρεσία της τέχνης και του λαού μας. Ο λαός τον αγάπησε, η νεολαία τον έκαμε δικό της. Το έργο του πηγαίο, αληθινό γνήσιο, ανήκε από τώρα και στο εξής στην εθνική μας κληρονομιά. Σαν μια από τις κορυφαίες κατακτήσεις του νεοελληνικού μας πολιτισμού, όσο θα υπάρχει Ελλάδα, όσο θα υπάρχουν Έλληνες, το τραγούδι του Λοΐζου θα υπάρχει μαζί του.

Ο τρίτος παγκόσμιος του Γιάννη Νεκρεπόντη, η στίχη με την βέβαια ερμηνεία εδώ, την μοναδική, σφράγισε το τραγούδι και όλες τις συναυλίες επίσης που προκαλούσε τον ενθουσιασμό, τον πολιτικό και τον κοινωνικό στον κόσμο. Αυτό το τραγούδι με την ερμηνεία του Βασίλης Παπακοσταντίνου και φτάνουμε έτσι στο τέλος της σημερινής μας μικρής αναφοράς. Κάθε χρόνο συμβαίνει σχεδόν, είτε στη γενέθλια ημέρα του 22 του Οκτώβρη, είτε στην ημέρα, την επέτειο του θανάτου του 17 του Σεπτέμβρη, και πάντα δεν προλαβαίνω να μεταδώσω αγαπημένα τραγούδια. Αυτή τη φορά έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στο τραγούδι του δρόμου ή το «Σ' ακολουθώ», και κατέληξα στο «Σ' ακολουθώ», που νομίζω ότι όλοι τα αγαπάτε πάρα πολύ. Τραγούδι που έχει πίσω του βέβαια και μια πολύ ωραία ιστορία, καθώς είχε γραφτεί αρχικά για μια σπουδαία γυναίκα που είχε εμπνεύσει από ο Σάρτρ μέχρι Μίκη Θοδωράκη και Καρούζο. Μιλώ για την Λίζη Λασιθιωτάκη. Έτσι έλεγε αρχικά τώρα το τραγούδι, Λίζη ας πούμε, κράτησέ με και περπάτησέ με κλπ. Μια γυναίκα που κατά γενική ομολογία φιλόλογος ήταν, είχε μια σπουδαία πνευματική και πολιτικοκοινωνική επίδραση σε όλους τους ανθρώπους που την γνώρισαν, και για αυτήν υπήρξε φίλη και συνεργάτητα του Σάρτρ, για αυτήν έγραψε ο Λοΐζος το «Σ' ακολουθώ». Πάμε να ακούσουμε τώρα την τελική βερσιόν και με αυτήν να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν μια εκπομπή της Βόλτας στους δρόμους, τους μουσικούς του Μάνου Λοΐζου.

0: Ya que sacó luz.
1: Η ώρα είναι 1.

Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας Tales from... Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας Tales from the Balkans έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Ένα από τα πολύ τρυφερά τραγούδια του Μάνου Λουίζου αυτό. Σήμερα είναι η μέρα του. Από το 1982, που στις 17 Σεπτεμβρίου άφησε την τελευταία του πνοή στη Μόσχα, ένα μήνα πριν κλείσει τα 45 του χρόνια. Κάθε 17 του Σεπτέμβρη είναι η μέρα του Μάνου Λουίζου και εμείς εδώ κάθε χρόνο τέτοια μέρα ακούμε

Μερικά από τα τραγούδια που έγραψε, δεν έγραψε τόσα πολλά. Διαβάζω ότι είναι 99 τα τραγούδια που έγραψε. Είναι μόνο 10 οι δίσκοι που έκανε ζωή και 2 που ηχογραφήθηκαν, που εκδόθηκαν μετά το θάνατό του. Έτσι κι αλλιώς έφυγε πάρα πολύ νέος, πριν προλάβει να κλείσει τα 45 του χρόνια. Μοιάζει όμως να έχει γράψει πολύ περισσότερα τραγούδια, να έχει κάνει πολύ περισσότερους δίσκους. Μοιάζουν ανεξάντλητα τα τραγούδια του και ακούγονται και σήμερα με την ίδια αγάπη που ακούγονταν τότε. Προσωπικά, όποτε ακούω ένα τραγούδι του Λοΐζου, θυμάμαι εκείνη τη φράση του Μίσιου που έλεγε πως επανάσταση είναι η διατήρηση της τρυφερότητας. Νομίζω ότι ο Λοΐζος και το έργο του ακριβώς αποτυπώνουν αυτή τη φράση.

Είναι η εκπομπή «Ένα σαμλίτια το δρόμο». Κωνσταντίνος Μανουσάκης φροντίζει σήμερα τον ήχο. Η Ελένη Κουρτίδου είναι στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε είστε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3 με 4 τρόπους επικοινωνίας δικούς μας. Ο ένας από αυτούς θα χρειαστεί και για προσκλήσεις για το θέατρο σήμερα. Το Viber είναι 69 30 07 82 91. Υπάρχει το Messenger, αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, 9,58 FM R3. Υπάρχει το τηλέφωνο 23 13 33 8 4 56, ισχύει όταν ακούμε τραγούδια παρέα. Και υπάρχει και το SMS, θα σας το δώσω όταν θα δώσουμε και τις προσκλήσεις για το θέατρο, γιατί αυτόν τον τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Κυρίως για σινεμά βεβαίως θα μιλήσουμε. Έχουμε να αποχαιρετήσουμε έναν σπουδαίο ντοκιμαντερίστα, σπουδαίο ντοκιμαντερίστα, τον Πατρίσιο Γκουσμάν. Θα τα πούμε αυτά σε λιγάκι. Έχουμε να δούμε τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Πριν όμως περάσουμε στο σινεμά, θέλω να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου. Γιατί είπαμε για την τρυφερότητά του. Όλα τα τραγούδια είναι τρυφερά, ακόμα και τα πιο επαναστατικά. Άλλωστε η επανάσταση, ο έρωτας και η τρυφερότητα είναι αυτά που χαρακτηρίζουν το έργο του Μάνου Λοΐζου. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, που ήταν από τους πολύ στενούς συνεργάτες του, έλεγε ότι θα ήταν διαφορετική η πορεία του ελληνικού τραγουδιού αν είχε επιβιώσει λίγα χρόνια ακόμα ο Μάνος Λοΐζος και δεν είχε φύγει τόσο πρόωρα, πριν κλείσει τα 45 του το 1982. Ο Μίκης Θοδωράκης έλεγε για τον Μάνο Λοΐζο πως ήταν μια πλαγιά πολύχρωμα λουλούδια που έλαμπαν καθώς τα χτυπούσε ο ήλιος. Αυτό και αν είναι τρυφερό. Ο ίδιος για τη δουλειά του και για τον τρόπο που έγραφε και στεκόταν απέναντι στη ζωή και στα πράγματα, είχε πει αρκετά νωρίς, το 1966, που δεν είχε ακόμα κλείσει τα 30 του χρόνια, στην εφημερίδα Αυγή, πως σαν καλλιτέχνης είμαι ένας δέκτης ευαίσθητος γεγονότων και καταστάσεων που ζούμε καθημερινά όλοι μας. Γεγονότα και καταστάσεις όπως οι αγώνες του λαού μας, ο αγώνας της εργατικής τάξης για το μεροκάματο, για καλύτερες συνθήκες ζωής, για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Νιώθω, είχε πει τον εαυτό μου, πολύ δεμένο με ορισμένα πράγματα. Από πολύ μικρός είδα παιδιά να πεινάνε και θεώρησα υποχρέωσή μου να μην το ξεχάσω αυτό ποτέ. Να κάνω ό,τι μπορώ με την τέχνη μου για να λείψει αυτή η δυστυχία.

Πόσο σ' αγαπώ πουλάκι του δρόμου. Ήθελα να το ακούσουμε από τη Χαρούλα Αλεξίου, που ήταν και πολύ πολύ αγαπημένη του φίλη και συνεργάτριά του και τον αγάπησε βαθιά και έδωσε το όνομά του στο παιδί της. Αλλά διάλεξα λάθος εκδοχή του «Πόσο σ' αγαπώ πουλάκι του δρόμου» και ακούμε μια ορχιστρική εκτέλεση. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι έχει γίνει, τι γίνεται με τα κινηματογραφικά. Σήμερα Πέμπτη βγαίνουν αρκετές νέες ταινίες στις αίθουσες, κάποιες από αυτές τις περιμέναμε. Προσωπικά περίμενα με πολύ ενδιαφέρον το «Τρυφερό κτίνος» της Μαρί Κρόιτσερ, γιατί είχαμε αγαπήσει όλοι τον κορσέ της πριν από 3-4 χρόνια. Αυτή την διαφορετική ανάγνωση της πριγκίπισσας Σίση, που είχε δώσει με μια φεμινιστική ματιά και με μια ονειρική κινηματογραφική εκδοχή. Αλλά δεν διαβάζω καλές κριτικές. Νομίζω όμως πριν να περάσουμε στις νέες κινηματογραφικές προτάσεις, πρέπει να αποχαιρετήσουμε ένα σπουδαίο κινηματογραφικό δημιουργό, έναν ντοκιμαντερίστα που θεωρείται από τους σημαντικότερους στον κόσμο. Ο Πατρίσιο Γκουσμάν έφυγε από τη ζωή προχθές στο Παρίσι σε ηλικία 85 χρόνων. Ο Πατρίσιο Γκουσμάν που αφιέρωσε τη ζωή του και το έργο του για να καταγράψει την ιστορία και τη μνήμη για τη Χιλή, τη χώρα του. Συμπτωματικά πέθανε μόλις 4 μέρες μετά την επέτειο του πραξικοπήματος της 11 Σεπτεμβρίου 1973. Ήταν η 53η επέτειος αυτή και μία μέρα πριν την επέτειο θανάτου του Βίκτορ Οχάρα. Όλα αυτά έχουν καθορίσει και το δικό του έργο, η πτώση του Σαλβαδόρ Ελιέντε, η δικτατορία του Αυγούστου Πινοσέτ, η εξαφανισμένη, η εξορία. Ήταν πάντα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα θέματα στη δουλειά του. Επηρέασαν και άλλαξαν για πάντα τη δουλειά του. Μυθοπλασία πίστευε ότι θα κάνει, αυτό το σινεμά ήθελε να υπηρετήσει, αλλά έπεσε πάνω σε αυτά τα πολιτικά γεγονότα και έστρεψε την κάμερά του στην ιστορία που εκτυλισσόταν μπροστά του. Η πρώτη του ταινία ήταν «Η μάχη της Χιλής», ήταν μια ταινία στην οποία επέστρεφε ξανά και ξανά μέσα από τις επόμενες ταινίες του και είχε και αποσπάσματα από αυτήν. Ο Πατρίσιο Γκουσμάν είχε γεννηθεί το 1941 στο Σαντιάγο της Χιλής. Είχε σπουδάσει κινηματογράφο στη Μαδρίτη και είχε επιστρέψει στη Χιλή στα τέλη της δεκαετίας του 60, ακριβώς δηλαδή τότε που άλλαζαν τα πάντα στην Χιλή και έτσι άλλαξαν και τα δικά του σχέδια να κάνει μυθοπλασία στο σινεμά. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του Αλιέντε έστρεψε την κάμερά του στους δρόμους της Χιλής και το έργο που προέκυψε από αυτήν την εργασία ήταν και ο δικός του σταθμός στη φιλμογραφία, αλλά και μια ταινία σταθμός στην ιστορία του ντοκιμαντέρ της Χιλής και στην ιστορία του ντοκιμαντέρ παγκοσμίως. Η μάχη της Χιλής, γυρισμένη το 1972-73, χωρισμένη σε 3 μέρη, η εξέγερση της μπουρζουαζίας, το πραξικόπημα, η δύναμη του λαού, ένα καθηλωτικό χρονικό μιας ολόκληρης εποχής.

ο υπέροχος Βίκτορ Χάρα, που έφυγε από τη ζωή άγρια δολοφονημένος στις 16 Σεπτεμβρίου του 1973 από το στρατό του Πινοσέτ. Βρέθηκε δολοφονημένος με 44 σφαίρες στο σώμα του σε ένα γήπεδο, σε αυτή τη μαζική δολοφονία που έγινε αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Πινοσέτ. Και ο Πατρίσιο Γκουσμάν, για τον οποίο μιλούμε αυτή την ώρα, θεωρήθηκε persona non grata από το καθεστώς του Πινοσέτ, αφού ο ίδιος είχε υποστηρίξει τον Αλιέντε. Συνελήφθη, κρατήθηκε για ένα διάστημα στη φυλακή και τελικά κατάφερε να διαφύγει από τη Χιλή τον Νοέμβριο του 1973. Ταξίδεψε στην Κούβα, στην Ισπανία και τη Γαλλία, από όπου εξόριστος πλέον και μέχρι το τέλος της ζωής του υπερασπίστηκε αυτά που πίστευε και έκανε ταινίες που δεν επέτρεπαν σε κανένα να ξεχάσει ποια ήταν η πολιτική κατάσταση στη Χιλή. Έλεγε: «Στη Χιλή, όταν ρωτάω τους φίλους μου αν θυμούνται το πραξικόπημα, πολλοί απαντούν πως μοιάζει με κάτι μακρινό, ότι συνέβη πολύ καιρό πριν, αλλά για μένα είναι σαν να συνέβη πέρυσι, τον προηγούμενο μήνα ή την προηγούμενη εβδομάδα. Μοιάζει σαν να ζω μέσα σε μία κάψουλα, σαν αυτά τα αρχαία έντομα που έχουν ακινητοποιηθεί από πάντα μέσα σε μια σταγόνα». «Χιλή, η επίμονη μνήμη» ήταν ο τίτλος μιας άλλης ταινίας του το 1997, και «Χιλή, ένας γαλαξίας προβλημάτων», μια ταινία του 2010. Ο Γκουσμάν και σε αυτές τις ταινίες έβαλε ερωτήματα που είχαν να κάνουν με τη μνήμη και τη διαρκή προσπάθεια ενός λαού να επουλώσει τα τραύματα του παρελθόντος, ερωτήματα που ήταν εθνικά αλλά που ήταν και οικουμενικά. Το 2010 σκηνοθέτησε και μία από τις σημαντικότερες ταινίες του, το ντοκιμαντέρ «Νοσταλγώντας το φως». Οι ειδικοί θεωρούν ότι είναι ίσως η πιο όρημη στιγμή της φιλμογραφίας του. Είναι ένα δοκίμιο, ένα ποιητικό δοκίμιο για τον άνθρωπο και την δημιουργία. Ο Πατρίσιο Γκουσμάν ήταν καλεσμένος να έρθει το 2013 στη Θεσσαλονίκη στο 15ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να έρθει, όμως εκείνη τη χρονιά το φεστιβάλ του είχε κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα παρουσιάζοντας και τις έως τότε ταινίες του. Ο ίδιος βεβαίως συνέχισε να δημιουργεί και μάλιστα οι τρεις τελευταίες του ταινίες θεωρούνται από τις πιο όμορφες της φιλμογραφίες του. Είναι η ταινία στο Μαργαριταρένιο Κουμπί, που συνδέει την ιστορία του νερού της ακτογραμμής της Χιλής με την τραγική μνήμη που κρύβεται θαμμένη στο βυθό της θάλασσας, δηλαδή τις τραγικές ιστορίες των πτωμάτων των ηθαγενών που τους έριχναν οι καθολικοί στις θάλασσες και αργότερα των πτωμάτων των αντιστασιακών που τους έριχναν η καθεστωτική του Πινοσέτ στη θάλασσα, και έτσι αυτή την φρικτή μνήμη κουβαλάει το νερό στον πυρήνα του. Πάντα η μνήμη ήταν το βασικό θέμα των ταινιών του. Στην Οροσειρά των ονείρων το 2019, την πρώτη τελευταία ταινία του, κάνει μια γεωγραφική εξερεύνηση, κάτι που αγαπούσε πάρα πολύ, στην Κορδιγέρα, την χαρακτηριστική οροσειρά των χιλιανών Άνδεων. Και στην τελευταία του ταινία, στο My Imaginary Country, η φανταστική μου χώρα, μια ταινία που είχε κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών το 2022,
περνάει στη σύγχρονη ιστορία και έχει ως κεντρικό του θέμα τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας των μαθητών στο Σαντιάγκο το 2019, που έγιναν αφορμή για να ξεκινήσει η πιο πολυπληθής επανάσταση στην ιστορία της Χιλής.

Κάθε δημιουργός, έλεγε, έχει ένα θέμα που τον καταλαμβάνει. Για μένα είναι η μνήμη αυτής της χώρας, γιατί πιστεύω ότι χώρα χωρίς ντοκιμαντέρ είναι σαν μια οικογένεια χωρίς φωτογραφίες, σαν μια οικογένεια χωρίς μνήμη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, είναι η εκπομπή «Ένας άμλετ για το δρόμο». Είμαστε παρέα μέχρι τις 3 σήμερα. Εδώ στο ραδιόφωνο είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης που φροντίζει τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM, και ενώ μιλούμε κυρίως για κινηματογράφο, νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε τις προσκλήσεις που έχουμε στα χέρια μας για την Λυσιστράτη, την φετινή μεγάλη παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος για το καλοκαίρι. Είναι σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του Αστέρη Πελτέκη. Έχουμε πει πολλά για αυτήν την παράσταση. Ξεκίνησε κάνοντας πρεμιέρα αρχές Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Παρουσιάστηκε στην Επίδαυρο, ως ήθιστε να παρουσιάζεται κάθε χρόνο η κεντρική θερινή παραγωγή του Κρατικού, και τώρα επιστρέφει όπως γίνεται συνήθως στο σπίτι της για μια τελευταία παράσταση στο Θέατρο Δάσους. Σήμερα το βράδυ γράψε 958, αφήστε κενό, όνομα, επίθετο, αποστολή στο 54 160. Μπαίνετε στην κλήρωση για αυτές τις τρεις διπλές προσκλήσεις που έχουμε. Σήμερα θα δω και η ίδια την ταινία, ορίστε. Έχω στο νου μου το σινεμά και λέω θα δω και η ίδια την παράσταση, οπότε αύριο θα μπορώ να σας πω περισσότερα. Πάντως να, τώρα λέγαμε για το 15ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ το 2013 που ήταν καλεσμένος ο Πατρίσιο Γκουσμάν. Τώρα έρχεται η είδηση από το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Νοέμβρη, 5 με 15 Νοεμβρίου. Πλησιάζουν οι ημερομηνίες, οπότε αρχίζουν και πληθαίνουν οι πληροφορίες για το φεστιβάλ. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι ένας από τους καλεσμένους, από τους θυμόμενους του φετινού φεστιβάλ, στο έργο του οποίου θα πραγματοποιηθεί και ένα μεγάλο αφιέρωμα, είναι ο Όλιβερ Λάσε, που ανάμεσα στα άλλα είναι και ο σκηνοθέτης του Σειρά.

Λοιπόν, διαβάζω ότι θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ο γαλλικιανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός Όλιβερ Λάσε, που είναι και ο δημιουργός της ταινίας Σιράτ, μια ταινία που αγαπήθηκε πολύ από το κοινό αλλά και επιβραβεύτηκε πολύ με κριτικές και βραβεία. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο αφιέρωμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου με τον τίτλο «Καλώς ήρθατε στην έρημο». Προσκάλεσε τον Λάσε να επιλέξει ως guest curator 17 ταινίες για ένα σκηνικό με κινηματογραφικά αριστουργήματα. Διαβάζω τώρα την είδηση. Το φεστιβάλ παρουσιάζει σε συνεργασία με τον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, το MOMUS δηλαδή, και μια πολυμεσική εγκατάσταση η οποία θα φιλοξενηθεί στο Πειραματικό Κέντρο Τεχνών στην Προβλήτα Α. Curator θα είναι ο Ορέστης Ανδρεαδάκης, ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός θα γίνει από την Ειρήνη Σάπκα και θα είναι μια πρόσκληση σε μια περιήγηση, σε ένα περιβάλλον ερήμου, μέσα στο οποίο κεντρικό ρόλο θα έχει ένα οπτικοακουστικό, μια οπτικοακουστική εγκατάσταση του Όλιβερ Λάσε σε παραγωγή του Μουσείου Ρέινα Σοφία της Μαδρίτης. Παράλληλα, ο Λάσε θα δώσει μία ανοιχτή ομιλία. Παιδιά, γιατί τα γράφετε με αγγλικούς όρους όλα και ανάμεσα στα ελληνικά πρέπει να πετάμε και αγγλικούς όρους? Θα δώσει λοιπόν μία ανοιχτή ομιλία στην οποία θα μιλήσει για την καλλιτεχνική του πορεία, θα μιλήσει για την δημιουργική διαδικασία πίσω από τις ταινίες του. Και θα έχουμε και μία ειδική δίκλωση έκδοση για όλο αυτό το αφιέρωμα.

Λοιπόν, ο Όλιβερ Λάσε βέβαια είναι παλιός γνώριμος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Είχε τιμηθεί με Χρυσό Αλέξανδρο στην επετειακή 60η διοργάνωση με την ταινία «Θα'ρθεί η φωτιά» που είχε κερδίσει στις Κάνες το βραβείο της Επιτροπής στο «Ένα κάποιο βλέμμα». Όσο πλησιάζουν οι ημερομηνίες θα λέμε περισσότερα για αυτά που θα συμβούν φέτος στο φεστιβάλ, για τα αφιερώματα που θα παρακολουθήσουμε και βεβαίως για τις ταινίες που θα μπορέσουμε να δούμε εκεί 5 με 15 Νοεμβρίου. Είπαμε, θα πραγματοποιηθεί η φετινή διοργάνωση.

Αυτό το υπέροχο τραγούδι της Καμίλ που προσωπικά τη γνώρισα από την ταινία Κορσές της Μαρί Κρόιτσερ. Εκεί είχε υπογράψει όλο το soundtrack. Υπογράφει το soundtrack και για την καινούργια ταινία της Μαρί Κρόιτσερ που βγαίνει σήμερα στις αίθουσες. Το Τρυφερό Κτίνος είναι μια παραγωγή Αυστρίας-Γαλλίας. Θυμίζω ότι ο Κορσές ήταν μια ταινία η οποία είχε παιχτεί ως ταινία λήξη στο 63ο Διεθνές Κινηματογράφο Θεσσαλονίκης το 2022 και είχε έρθει εδώ βραβευμένη με το βραβείο καλύτερης ταινίας από το Φεστιβάλ του Λονδίνου και βραβευμένη με το βραβείο καλύτερης ερμηνείας από το Φεστιβάλ των Κανών. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί έχουμε μεγάλες προσδοκίες από τη Μαρί Κρόιτσερ. Εδώ όμως, στο Τρυφερό Κτίνος, που είναι μια παραγωγή Αυστρίας και Γαλλίας και έχει ένα πολύ δύσκολο και σκληρό θέμα. Το θέμα της ταινίας είναι η παιδική πορνογραφία. Οι κριτικές δυστυχώς μας λένε ότι παρόλο που τόλμησε να ασχοληθεί με ένα τόσο τολμηρό, δύσκολο θέμα, στο τέλος η ταινία της χάνει και την καθαρότητα και την τόλμη και τη δύναμη που είχαν τα προηγούμενα δείγματα δουλειάς της. Κεντρικά πρόσωπα ο Φίλιπ, ένας 40χρονος πειραματικός σκηνοθέτης, η όμορφη γυναίκα του Λούση και ο 7χρονος γιος τους Τζόνι, οι οποίοι μετακομίζουν από το Μόναχο στην εξοχή μετά τον νευρικό κλονισμό του Φίλιπ. Στην ταινία όλα μοιάζουν να είναι ιδυλιακά στη νέα τους ζωή μέχρι που χτυπάει η πόρτα και είναι η αστυνομία του Μονάχου που συλλαμβάνει τον Φίλιπ για κατοχή, αναπαραγωγή και διανομή παιδικής πορνογραφίας και ενημερώνει τη Λούση πως ο αγαπημένος της είναι μέρος ενός κυκλώματος του Dark Web με το ψευδώνυμο Gentle Monster. Εξού και ο τίτλος της ταινίας «Τρυφερό κτίνος, τρυφερό τέρας». Πρέπει να πούμε ότι αμέσως μετά την έξοδο του Κορσέ της προηγούμενης ταινίας της Κρόιτσερ στις αίθουσες, ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ο Φλόριαν Ταϊχμάιστερ, είχε συλληφθεί με παρόμοιες κατηγορίες και είχε καταδικαστεί σε 2 χρόνια φυλάκισης. Και τότε είχε ξεσπάσει μια τεράστια κουβέντα στην Αυστρία για το αν η Κρόιτσερ γνώριζε, αν ήξερε τις φήμες και αν παρόλα αυτά είχε αναθέσει αυτόν τον ρόλο του πρωταγωνιστή στην ταινία της, στον Φλόριαν Ταϊχμάιστερ. Η ταινία λοιπόν που κάνει τώρα με τίτλο «Τρυφερό κτίνος» και θέμα την παιδική πορνογραφία πιάνει το θέμα από την πλευρά και από την ματιά της γυναίκας του Φίλιπ, πιάνει το θέμα από το πώς διαχειρίζεται μια γυναίκα μια τέτοια αποκάλυψη για τον σύντροφό της. Ωραία όλα αυτά, αλλά οι κριτικές, σας λέω, δεν είναι πολύ θερμές, άτολμοι και μάλλον ασύνδετοι. Οι κριτικές βέβαια είναι πάρα πολύ θερμές για τις ερμηνείες των ηθοποιών, ιδίως της Λεά Σεϊντού. Προσωπικά θα πάω να τη δω την ταινία.

Λοιπόν, να ακούμε, Καμίλ, με αφορμή την ταινία για την οποία μόλις μιλήσαμε, την ταινία της Μαρή Κρόιτσερ, «Τρυφερόκτηνος». Βεβαίως την ταινία διασκευάζει πάρα πολύ γοητευτικά ένα πολύ γνωστό pop κομμάτι, το Would I Lie to You Baby, το οποίο θα ακούσουμε σε λίγο στην αυθεντική του, στην πρωτότυπη εκδοχή. Εκτός από το «Τρυφερόκτηνος» έχουμε μια άλλη ταινία που επίσης θα κανονικά θα μας έδινε προσδοκίες, αλλά δεν το βλέπω. Παράλληλες ιστορίες του Ασκάρ Φαραντί, ο οποίος εδώ κάνει, διασκευάζει το δεκάλογο του Κριστόφ Κισλόφσκι, μάλιστα κρατάει και τη μουσική του Πράισνερ. Έχει και ένα υπερκάστ, εντυπωσιακότατο κάστ, Ιζαμπέλ Λιπέρ, Βενσάλ Κασέλ, Βιρζινία Φυρά, Πιέρ Νινέ, Αντάμ Βεσά, Κατρίν Τενεύ, Ματίλτ Ολιβιέ. Όμως οι κριτικές είναι πάρα πολύ κακές για αυτή την ταινία και για αυτές τις παράλληλες ιστορίες του Φαραντί. Το Resident Evil σε σενάριο και σκηνοθεσία Ζακ Κρέγκερ έρχεται με καλές κριτικές για όσους αγαπούν αυτήν την σειρά ταινιών. Είναι μια ταινία thriller που παρακολουθεί τον Brian, έναν ιατρικό courier που χωρίς να το θέλει βρίσκεται μπλεγμένο σε ένα ασταμάτητο αγώνα επιβίωσης, καθώς μια μοιραία φρικιαστική νύχτα διαλύει τα πάντα γύρω του και το χάος επικρατεί. Ζακ Κρέγκερ στο σενάριο και τη σκηνοθεσία, και Όστιν Έιμπραμς, Ζακ Τσέρι, Κάλι Ρέις, Πολ Βόλτερ Χάουζερ και Τζόνο Βίλσον στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Νομίζω ότι πολύ ενδιαφέρον έχει η κότα, η κότα που παίζεται και σε ένα θερινό σινεμά, στο Ελληνής, και σε δύο πολυσινεμά. Η κότα είναι μια παραγωγή Ελλάδας και συμπαραγωγή Ελλάδας και Ουγγαρίας σε σκηνοθεσία του Γιώργη Πόλφη, με ελληνικούς διαλόγους, γυρισμένη στην Ελλάδα, με πρωταγωνιστές τον Γιάννη Κοκιασμένο, τον Αργύρη Πανταζάρα, την Μαρία Διακοπαναγιώτου, τον Αντώνη Καφετζόπουλο, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλο, τον Χρόνη Μπαρμπαριάν και τον Δημήτρη Πελέκη. Και διαδραματίζεται σε μια εγκατελειμμένη παραθαλάσσια ταβέρνα στην Ελλάδα, όπου ένας ηλικιωμένος άντρας παίρνει υπό την προστασία του μια μαύρη κότα. Υπάρχει και το αφιέρωμα του σινεμά Απόλλων στον Ακίρα Κουροσάβα, νομίζω ολοκληρώνεται σήμερα με το θρόνο του αίματος. Αν παρακολουθήσατε το αφιέρωμα ή αν θέλετε να δείτε αυτή την ταινία αυτού του σκηνοθέτη, είναι μια ωραία πρόταση, έχω την εντύπωση. Πάμε για το φινάλε, αυτό μου λέει ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Τέλος χρόνου, να δώσω τις προσκλήσεις που χρωστάμε για τη Λυσιστράτη σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Δάσους. Είναι η Ζωή Κοτούλα, είναι ο Νίκος Τούτος και είναι η Σούλα Ράτζιου, που θα βρουν τα ονόματά τους σε λίστα στο ταμείο. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο, ακριβώς στις 2, ένα σάμλετ για το δρόμο. Φιλιά ως τότε.

0: Το No Ordinary Festival επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης για έκτη συνεχή χρονιά στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες ελεύθερου αυτοσχεδιασμού πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής από 8 καταξιωμένους μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. No Ordinary Festival 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον Αγωγό Τέχνης Τρασεντάνς, Πολυξένης Αντωνίου 4 στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Share 3.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: 5η 17 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Θέατρο Δάσους, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, παρουσιάζει τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του Αστέριου Πελτέκη. Η Λυσιστράτη δεν είναι απλώς μια κωμωδία για τον πόλεμο και τον έρωτα. Είναι ένα βαθύτατα πολιτικό, ανθρωπολογικό έργο που εστιάζει στη στιγμή κατά την οποία μια κοινωνία, εξαντλημένη από τη φθορά, αναζητά επειγόντως ένα νέο τρόπο οργάνωσης σε όλους τους τομείς. Το σινεμά στις γειτονιές μεταφέρεται στην πλατεία Τερψιθέας με την προβολή της ταινίας «Υπάρχει πάντα το αύριο» της Πάολα Κορτελέζη. Το σινεμά στις γειτονιές μεταφέρεται στην πλατεία Τερψιθέας με την προβολή της ταινίας «Υπάρχει πάντα το αύριο» της Πάολα Κορτελέζη. Ταξιδεύουμε στην Ιταλία το 1940 και συναντάμε την Τέλεια, μια γυναίκα φτωχή.

Αντώνιο. Εμβληματικές συνθέσεις των John Williams, Hans Zimmer, Ennio Morricone, Nino Rota και Βαγγέλης αποκτούν νέα ενορχιστρωτική διάσταση μέσα από τις ιδιαίτερες δυνατότητες του Electon. Είσοδος ελεύθερη. Στο πλαίσιο του Παραθήνα Λος 2026, ο Ματθαίος Τσαχουρίδης θα δώσει μια συναυλία με τίτλο «Από τον Πόντο στον Ήλιο». Η ποντιακή μουσική συναντά τη μνήμη, τη φιλία και τον πολιτιστικό διάλογο στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή μουσικών και ακαδημαϊκών από την Ιαπωνία. Στην πλατεία Ναβαρίνου διοργανώνεται και φέτος το Θεσσαλικό Γλέντι. Ο Γιάννης Λίτανας, ο Δημήτρης Γκόγκουρας, ο Δημήτρης Μαρογιάννης και η Samola Day Band δίνουν το ρυθμό, ενώ το Λύκειο των Ελληνίδων Θεσσαλονίκης μεταφέρει στο κέντρο της πόλης χορούς και εικόνες της ελληνικής παράδοσης. Στην ταράτσα της SEM στις 8.30 παρουσιάζεται η παράσταση μουσικής και λόγου «Ονειρικό ταξίδι». Η μουσική πλέκεται αρμονικά με το λόγο. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κώστα Σταθάκη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, η SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στην Ούρα Μίντ Σεϊμαλή, μία από τις κορυφαίες φωνές της Μαυριτανίας και αποδέκτρια του φετινού βραβείου Womex. Γεννημένη σε μια εξέχουσα οικογένεια γκριό, που είναι τραγουδιστές, ποιητές και μουσικοί της Δυτικής Αφρικής, η Νούρα ξεκίνησε την καριέρα της ηλικία 13 ετών μαζί με τη μητριά της, τη θρηλυκή Ντίμι Μίντ Αμπά. Από πολύ μικρή ηλικία εκπαιδεύτηκε στην οργανική και φωνητική τεχνική από τη γιαγιά της και αφού έμαθε αρντίν, μια άρπα που προορίζεται μόνο για γυναίκες, έπαιζε και τραγούδουσε σε γάμους μαζί με την οικογένειά της. Ο πατέρας της, Σεϊμαλή Ουλτ Αχμέντ Βαλ, ήταν επίσης σημαντική μορφή της πατρίδας του. Επινόησε το πρώτο σύστημα για τη μαυριτανική μελωδική σημειογραφία και συνέθεσε πολλά έργα που διαδόθηκαν από τη σύζυγό του Ντίμι. Ο Σεϊμαλή πυροδότησε τα συνθετικά ένστικτα της Νούρα και ενθάρρυνε τους πρώτους πειραματισμούς της στη μουσική Fusion.

Το 2004 η Νούρα σχημάτισε το πρώτο fusion σχήμα μαζί με τον σύζυγό της, πολυοργανίστα Jay Hould Shigali, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο περιζήτητους μουσικούς στην κοινότητα των κρυό. Κοινό τους όνειρο ήταν να εξυγχρονίσουν και να εξαγάγουν τη μαυριτανική μουσική σε όλον τον κόσμο. Έτσι μετατόπισαν το ενδιαφέρον τους από τη συμμετοχή σε γάμους και σε εκδηλώσεις, στον πειραματισμό με νέο σχηματισμό, σε μια προσπάθεια να εφαρμόσουν την πηγή μιας παραδοσιακής γνώσης, της παραδοσιακής γνώσης και της προφορικής ιστορίας των κρυό σε κάτι τολμηρά σύγχρονο. Δύο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν τοπικά στη Μαυριτανία, Ταραμπέ του 2006 και El Hall του 2010, σηματοδότησαν τις αρχικές προσπάθειες προσαρμογής ενός μοντέρνου στυλ. Στη συνέχεια η Νούρα και ο σύζυγός της ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον μπασίστα Ουσμάνε Τουρέ και τον ντράμερ και παραγωγό Μάθιου Τινάρη. Ο Τουρέ είχε συνεργαστεί με τον πατέρα της σε Ιμαλή και πολλά άλλα τοπικά αστέρια. Με ένα ρυθμικό τμήμα σταθερά στη θέση του, ο ήχος του κουαρτέτου της Νούρα Μίντ σε Ιμαλή χτίστηκε γύρω από μια σκόπιμη επιστροφή στις μαυριτανικές ρίζες, με επικεφαλή στην εκατέργαστη μουσική του Αζαουάν. Είναι μια λέξη στη γλώσσα Χασανίγια που αναφέρεται στο σύνολο παραδοσιακών οργάνων στη μαυριτανική κουλτούρα. Αρντίν, τιντινίτ και γκιτάρ και κιθάρα, την κυκλοφορία δύο πραγματικών EP με αυτό το σύνολο, το Αζαουάν 2012 και Αζαουάν 2. Το 2013 και τα δύο ηχογραφημένα τοπικά στην Νουαξότ. Η Νούρα Μίντσα Ιμαλή υπέγραψε με την Glitterbeat Records το 2014 και το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ συγκροτήματος για τη διεθνή αγορά, το Jenny, κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, τον Ιούνιο συγκεκριμένα, συνδυάζοντας ανανεωμένα κομμάτια από τα EP των Αζαουάν και νέο υλικό ηχογραφημένο στο Brooklyn της Νέας Υόρκης. Ήδη ακούσαμε ένα κομμάτι από το Jenny, το Subhanaha, στην αρχή της εκπομπής, και συνεχίζουμε με το El Madi.

Το άλμπουμ Jenny έβαλε την ουραμή της Αιμαλή σταθερά στον χάρτη ως την κορυφαία ερμηνεύτρια της Μαυριτανίας. Με την αυξανόμενη προσοχή από την πλευρά των μουσικοκριτικών, η Νούρα πραγματοποίησε περιοδίες σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, αξιοποιώντας το ενδιαφέρον του κοινού για τα blues ερήμου και την afro-funk της Αφρικανικής Υπήρου. Η Jenny έφτασε στο νούμερο 1 των World Music Charts της Ευρώπης τον Νοέμβριο του 2014 και η Σαμαλή κέρδισε τον τίτλο της καλύτερης γυναίκας τραγουδίστριας στη Βόρεια Αφρική στα All Africa Music Awards του 2014. Θα ακούσουμε το μόνιμο κομμάτι.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Σταθάκη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456 για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R-Teco και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η πρώτη νότα της εκπομπής είναι αφιερωμένη στην Ούρα Μίντ Σεϊμαλή από την Μαυριτανία με αφορμή τη βράβευσή της στο WOMEX που έλαβε χώρα στο Τάμπερε της Φιλανδίας τον Οκτώβριο του 2025. Το Αρμπινά της Σεϊμαλή κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2016 και ήταν το επόμενο άλμπουμ του της Τζενή. Η Τζενή έλαβε ευρεία αναγνώριση τους κριτικούς, φτάνοντας ξανά στο νούμερο 1 στον World Music Charts Europe και στο νούμερο 1 στον Transglobal World Music Charts. Συμπεριλαμβάνεται σε μια μεγάλη ποικιλία ληστών με τα καλύτερα του 2006 σε έντυπα όπως είναι το The Wire, το Uncut, Les Enroc και Guardian. Ο Tristan Bath του The Wire από το Ηνωμένο Βασίλειο περιέγραψε την εξέλιξη του συγκροτήματος της Σεϊμαλή ως εξής. Οι νέοι τραγουδιστές γκριό εξελίσσονται τραγουδώντας για μέρες μέχρι που η φωνή τους απλώς σπάει και εξαφανίζεται. Μόνο και μόνο για να επιστρέψουν τελικά πιο δυνατοί και πιο ευκίνητοι από πριν.

Πριν περάσουμε στην επόμενη δισκογραφική δουλειά της Μαυριτανής Νούρα Μίντ Σεϊμαλή και του κουαρτέτου της, να σταθούμε συνεργασίες της με καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής. Μεταξύ άλλων έχει συμπράξει με την Orchestra of Syrian Musicians μαζί με τον Damon Albarn, Baba Mal, Mumu Sangare, Taleb Latimor και την Ariwen στον δίσκο του 2019 Ματζάρ. Στη σύνθεση Αμαλούνα, η Μαυριτανή μουσικό συναντά τον Στίβεν Ομάλε και φυσικά τα μέλη του διάσημου γκρουπ των Blues Zerimu, και ακούμε την σύνθεση, όπως είπαμε, Αμαλούνα.

Το Γεμπέτ είναι η καινούργια κυκλοφορία της Μαυριτανίας Νούρα Μίντ Σεϊμαλή. Κυκλοφόρησε στις 7 Νοεμβρίου του 2025, ίσως η πιο δυνατή συγχώνευση παραδοσιακής μαυριτανικής μουσικής και ψυχεδελικής ροκ που καίγεται από την έρημο. Τα μαγευτικά φωνητικά της Σεϊμαλή και οι λεπτοί αυτοσυνδυασμοί του πολυοργανίστα συζύγου της Ζάιχ φτιάχνουν ένα άλμπουμ που σαγηνεύει με έναν μοναδικό συνδυασμό απόκοσμου και συναρπαστικού παρόντος. Καθώς κάθε κομμάτι του δίσκου συνηφαίνεται με πειραματικά συνερμικά διαλύματα ενός λεπτού, ένα συνεκτικό σύνολο έρχεται στο προσκήνιο, μια φθαλμαπάτη σε ρήμο, όπως διαβάζουμε, που εκδηλώνεται από το μοναδικό ήχο της Νούρα Μίντ Σεϊμαλή. Όχι μόνο από τη φωνή της, τον μοναδικό ήχο αυτό της φωνής της, αλλά και του μουσικού οργάνου της, του Αρντίν. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Ελβαΐς.

Η Νούρα Μιντσέιμαλ είχε εμφανιστεί μαζί με το συγκρότημά της στο Roskilde της Δανίας, στο The Barbican Center στην Ηνωμένο Βασίλειο, στο Summer Stage Central Park στη Νέα Υόρκη, The Kennedy Center στο Washington DC, Womex όταν φιλοξενήθηκε στην Ισπανία, Lowlands στην Ολλανδία και πολλά άλλα μέρη. Το 2025, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, τιμήθηκε με το βραβείο Womex και το σύνολο του έργου της. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει τα επιτεύγματα ενός μεμονωμένου καλλιτέχνη, ενός συγκροτήματος και τιμά όσους διαπρέπουν στην κυριαρχία της μουσικής τέχνης, ενσαρκώνουν την καλλιτεχνική διάκριση, τον δυναμισμό και τη δημιουργικότητα που χρησιμοποιούν τη μουσική ως μέσο θετικής αλλαγής και προσφέρουν ένα μοναδικό και αφοσιωμένο όραμα, όπως η ίδια η Νούρα Μιντσέιμαλ με τη δουλειά της. Μεγαλωμένη στην πλούσια και μεταβατική μουσική κουλτούρα, όπως συνδυάζονται είχε πόλη τη Σαχάρα, το Μαγρέπ και τη Δυτική Αφρική, η Σεϊμαλή συνεχίζει την κληρονομιά της ως μία από τις πιο περιπετειώδεις νεαρές μουσικούσες Μαυριτανίας. Και θα κλείσουμε αυτό το αφιέρωμά μας με ένα ακόμη κομμάτι από τη νέα δουλειά Γεμπέτ, που όπως είπαμε κυκλοφόρησε 7 Νοεμβρίου του 2025, είναι σύνθεση Γκερέ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, της γειτονιάς του κόσμου, στον 958 της ΣΕΡΤΡΙΑ, είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη στην τροφιά, με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κώστα Σταθάκη στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο κορυφαίος εκπρόσωπος της αραβο-ανδαλουσιανής μουσικής και γόνος Εβραίων της Αλγερίας, Λιλί Μπονής, ο οποίος μοιήθηκε στο Ούτη σε ηλικία μόλις 10 ετών, έζησε και δημιούργησε κυρίως στο Παρίσι, εκεί άφησε την τελευταία του πνοή, και το κομμάτι Αλζέρ, Αλζέρ υμνεί και την πατρίδα του, αλλά και την γαλλική πρωτεύουσα, μια από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου. Ακούσαμε το Αλζέρ, Αλζέρ λοιπόν, και θα συνεχίσουμε με ένα ντουέτο. Κομπάι Θεγούντο, ο θρυλικός μουσικός και επίτιμο μέλος του Buena Vista Social Club, συναντά τον Αλγερινό Khaled στην σύνθεση Saludo a Chango, και να πούμε πως ο Κομπάι Θεγούντο γεννήθηκε στις 18 Νοεμβρίου, πριν από, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή, ναι, το 1907, συγγνώμη, στο Σαντιάγο της Κούβας. Μεγάλωσε εκεί, έμαθε κιθάρα, τρες, το μεξικάνικο όργανο, κλαρινέτο, σπούδασε θεωρία και κλασική μουσική και συνδέθηκε κυρίως με το τσαν τσαν, με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή λίγο μετά. Πρώτα θα ακούσουμε το Saludo a Chango.

Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε με τη μεγάλη επιτυχία, το πολύ αγαπημένο κομμάτι του Κομπάι Σεγούντο, Τσαν Τσαν. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς στην ακρόαση και επικοινωνία, τον Κώστα Σταθάκη που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία στις όμορφες πόλεις, γειτονίες του κόσμου. Να είστε καλά. Γεια σας.

όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

0: Valentin d'Amour, Mal de Desamour, είναι αυτή η νέα έκδοση του διαχρονικού τραγουδιού του Ανδρή Σαλβαδόρ από τον Βραζιλιάνο Ροζέ και τον Γάλλο καλλιτέχνη Φέφε. Η αρρώστια του έρωτα σημαίνει ο γαλλικός τίτλος. Μια φρέσκια μποσανόβα προσέγγιση ενός κλασικού τραγουδιού μέσα από το νέο αφιέρωμα στη μουσική κληρονομιά του Ανδρή Σαλβαδόρ. Αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούνιο του καλοκαιριού που μας αποχαιρέτησε. Κυκλοφόρησε. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958-43. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Μόλις ξεκίνησε, ο Χρήστος Σιδερίδης είναι εδώ, ρυθμίζει τον ήχο και θα πάμε παρέα κάπως έτσι μέχρι και τις 5.
1: No es una bruja. Es una doctora de brujas.

No es una bruja, es una curandera.

0: το πρωί είχαμε αυτή τη συζήτηση εδώ στο ραδιόφωνο. Πραγματικά το επόμενο 15ήμερο είναι γεμάτο εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα κάποιος σχολίασε, καλά, γιατί τα βάλανε τώρα όλα μαζί. Και από τα τέλη του Οκτώβρη και μετά δεν θα έχει τίποτα, γιατί έρχονται κατά Δημήτρια Θεσσαλονίκης με ένα σωρό αξιόλογες εκδηλώσεις από όλους τους χώρους της τέχνης, όπως κάθε χρόνο. Εξάλλου το Rigworks Festival έχει ήδη ξεκινήσει από χθες και ένα σωρό άλλα που τα ακούτε εδώ στην πολιτιστική ατζέντα του 958 ανά 2 ώρες, αν δεν κάνω λάθος. Το επόμενο τραγούδι είναι η Χρυσαλίδα, ένα δίσκο που μας έδειξε για ακόμη μια φορά τον ιδιαίτερο κόσμο του Κωνσταντίνου Βίτα, εκεί όπου η ηλεκτρονική μουσική συναντά την ποίηση, τις εικόνες και τη μελαγχολία της καθημερινότητας. Και η σχέση του Κωνσταντίνου Βίτα με τις εικόνες δεν είναι τυχαία. Σας έλεγα και χθες ότι από την 1η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο MOMS, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό μια εκτεταμένη σειρά από ζωγραφικά του έργα. Η έκθεση έχει τίτλο «Μία μόνο η ακτογραμμή μένει». Εγκαινιάζεται λοιπόν την 1η του Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα, θα φιλοξενείται μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου. Η έκπληξη είναι ότι την ίδια βραδιά από τις 7 και μετά ο Κωνσταντίνος Βίτα θα επιστρέψει και στη μουσική του πλευρά για λίγο στα decks του MOMS για ένα πολύ ξεχωριστό DJ set. Μουσική και ζωγραφική λοιπόν στο ίδιο σημείο. Πάμε να ακούσουμε το τζιτζίκι.
1: Πάνω αυτό είναι. Τράπεζα. Όλη στη ζωή αγωνίζεται να κρύψει από ντροπή το πιο όμορφο αίσθημα του ανθρώπου.

Sweet California Soul. Είχαμε πολύ πολύ καιρό να ακούσουμε τους The Sacred Soul, My Heart Is Running, από την τελευταία τους δουλειά. Να πω κάπου εδώ άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Εξάλλου κοντεύουμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Χρήστος Σιδερίδη που ρυθμίζει τον ήχο και σήμερα, και εσείς μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας και την ψηφιακή πλατφόρμα της erteco.gr. Να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί αύριο στην εκπομπή, εκεί γύρω στις 4.30, τότε έρχονται όλοι οι ωραίοι αγαπημένοι καλεσμένοι, θα έχω τη χαρά να φιλοξενώ την Μαρίνα Σπανού με την ευκαιρία της συναυλίας της την επόμενη μέρα στη Μονή Λαζαριστών, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Θα έχουμε να ακούσουμε και να πούμε πολλά.

Και βέβαια σε αυτήν την εκπομπή μπορεί να ακούσετε τα πάντα, έτσι. Γι' αυτό και σήμερα το πρωί, επειδή άκουγα το συγκεκριμένο που είναι από την ταινία The Godfather, I Have But One Heart, είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Η επόμενη μπάντα είναι επίσης ρετρολάγνα, λέγονται The Revivalist, το λέει και το όνομα, Αμερικάνοι, πολύ μεγάλο όνομα στο είδος τους. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια τους.

Και αυτός που έρχεται αμέσως μετά είναι ο Παύλος Παυλίδης μαζί με τους B-Movies πίσω στο 2016. Το τραγούδι «Μια πρικαγιά σε ένα σπιρτόκουτο» μιλάει για το φως, την απουσία και εκείνη την παράξενη δύναμη που μπορεί να κρύβεται μέσα σε κάτι τόσο μικρό. Είναι από το μόνιμο άλμπουμ του 2016 «Μια πρικαγιά σε ένα σπιρτόκουτο» και ναι, είναι από τα αγαπημένα μου και ναι, θυμήθηκα, όχι ότι ξεχνιέται φυσικά ο Παύλος Παυλίδης, το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί πλησιάζει και η ημερομηνία με την συναυλία του εδώ στη Θεσσαλονίκη, 25 του μήνα, δεν κάνω λάθος, οπότε δεν μπορεί παρά να ακούμε κάθε μέρα Παύλο Παυλίδη, σαν φάρμακο ένα πράγμα.

έτσι όπως έπεφτε στο πρόσωπο σου αλόκοτο. Καθώς γελούσες και ψιθύριζες διαρκώς, ότι χωράνε μια πυρκάγια σε ένα σπιρτό.

Αυτή είναι η Black Keys με το No Love. Είναι ένα κομμάτι που φέρνει στο σήμερα το ονομό ηλεκτρικό ήχο των blues. Κυκλοφόρησε το 23, είναι μέσα στη συλλογή Tell Everybody της Easy Eye Sound. Και καπεδότεν η αγάπη λείπει, μένουν οι κιθάρες να μιλάνε, αλλά ας είναι τουλάχιστον οι κιθάρες των The Black Keys. R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και τα νέα ήρθαν σήμερα το πρωί με δελτίο τύπου, με ανακοινώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που θα ξεκινήσει στις 5 του Νοέμβρη μέχρι και τις 15. Και φέτος θα υποδεχθεί με πολύ μεγάλη χαρά τον πολύ βραβευμένο γαλλικιανό σκηνοθέτη, σεναριογράφο και ηθοποιό, Όλιβερ Λάσε. Είναι ο δημιουργός της ταινίας Σιράτ, η οποία λατρεύτηκε από κοινό και κριτικούς και ήταν η πιο καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία των τελευταίων ετών. Το Φεστιβάλ διοργανώνει ένα μεγάλο αφιέρωμα με τίτλο «Καλώς ήλθατε στην έρημο» και έχει προσκαλέσει τον Λάσε να επιλέξει ως guest curator 17 ταινίες για ένα σκηνικό, που μας έχει χαρίσει αξέχαστα κινηματογραφικά αριστουργήματα. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου επίσης ανακοίνωσε ότι παρουσιάζει σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, το MOMUS, μια πολυμεσική εγκατάσταση, ενώ παράλληλα ο Όλιβερ Λάσε θα δώσει ένα συναρπαστικό open talk που περιμένουμε πώς και πώς, το οποίο θα φωτίσει την καλλιτεχνική του πορεία αλλά και τη δημιουργική του διαδικασία πίσω από τις ταινίες του. Και θέλω να πιστεύω θα κυκλοφορήσει και μια ειδική έκδοση για όλο αυτό το υπέροχο αφιέρωμα. Οπότε ναι, περιμένουμε πώς και πώς το Νοέμβρη το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και φέτος από τις 5 του μήνα μέχρι και τις 15.

Και κάπου εδώ που χαιρετιόμαστε και σήμερα, είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, 98.3, ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί αμέσως μετά, ο Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε τον ήχο. Μείνετε στο 958, επιστρέφω αύριο στις 4, ωστότε γεια και χαρά.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: 5η 17 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Θέατρο Δάσους, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, παρουσιάζει τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του Αστέριου Πελτέκη. Η Λυσιστράτη δεν είναι απλώς μια κωμωδία για τον πόλεμο και τον έρωτα. Είναι ένα βαθύτατα πολιτικό, ανθρωπολογικό έργο που εστιάζει στη στιγμή κατά την οποία μια κοινωνία, εξαντλημένη από τη φθορά, αναζητά επιγόντως ένα νέο τρόπο οργάνωσης σε όλους τους τομείς. Το σινεμά στις γειτονιές μεταφέρεται στην πλατεία Τερψιθέας με την προβολή της ταινίας «Υπάρχει πάντα το αύριο» της Πάολα Κορτελέζη. Ταξιδεύουμε στην Ιταλία το 1940 και συναντάμε την Τέλεια, μια γυναίκα φτωχή που παλεύει να μεγαλώσει 3 παιδιά και να επιβιώσει από την καθημερινή λεκτική και σωματική κακοποίηση που δέχεται από τον άντρα της. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης τιμά τη μνήμη του καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νίκου Ευστρατίου, με την προβολή της αρχαιολογικής ταινίας «Ούριακος». Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ μουσικής κινηματογράφου παρουσιάζεται στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη με τον Δημήτρη Λεοντάρη στο δίσκαλο «Αρμόνιο». Εμβληματικές συνθέσεις των Τζον Βίλιαμς, Χανς Ζίμερ, Ένιο Μορικόνε, Νίνο Ρότα και Βαγγέλης αποκτούν νέα ενορχιστρωτική διάσταση μέσα από τις ιδιαίτερες δυνατότητες του Electon. Είσοδος ελεύθερη. Στο πλαίσιο του Παραθήνα Λος 2026, ο Ματθαίος Τσαχουρίδης θα δώσει μια συναυλία με τίτλο «Από τον Πόντο στον Ήλιο». Η ποντιακή μουσική συναντά τη μνήμη, τη φιλία και τον πολιτιστικό διάλογο στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή μουσικών και ακαδημαϊκών από την Ιαπωνία. Στην πλατεία Ναυαρία και τον πολιτιστικό διάλογο στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή μουσικών και ακαδημαϊκών από την Ιαπωνία. Στην πλατεία Ναυαρίνου διοργανώνεται και φέτος στο Θεσσαλικό Γλέντι. Ο Γιάννης Λίτενας, ο Δημήτρης

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Μία εβδομάδα και μία ημέρα έχει περάσει από όταν κυκλοφόρησε ο καινούριος δίσκος των NCZ, η Παγωμένη Φροντίδα, το δεύτερό τους άλμπουμ. Ήδη από προχθές είχαμε ακούσει ένα τραγούδι, σας είχα πει ότι θα ακούσουμε περισσότερα στις επόμενες εκπομπές και θα πούμε και περισσότερα. Δεν θέλω να αποκαλύψω πολλά, ωστόσο θα κάνουμε αρκετά πραγματάκια με τους NCZ το επόμενο χρονικό διάστημα. Ούτως ή άλλως, πριν από δύο νομίζω ημέρες ή χθες, δεν θυμάμαι τέλος πάντων, ανακοινώθηκε και η επιστροφή τους στην Θεσσαλονίκη στις 6 Νοεμβρίου. Προς το παρόν ανοίγουμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης με τον Γιάννη Δημητρούδη στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση και τη φροντίδα του ήχου, ακριβώς όπως ανοίγει ο δίσκος αυτός με το G-Pop. Δηλαδή, και κάποια στιγμή τους είχα ρωτήσει τι σημαίνει αυτό το G στο G-Pop, μου είχαν απαντήσει ότι σημαίνει γαλατσιώτικο, δηλαδή γαλατσιώτικο pop, αλλά νομίζω ότι θα μας το διαλευκάνουν ακόμα περισσότερο και ακόμα καλύτερα σύντομα, ή γιατί και όχι όταν έρθουν στη Θεσσαλονίκη για να μας παρουσιάσουν τον δίσκο αυτό κάπου εκεί στις αρχές του Νοέμβρη. Αλλάζω λοιπόν έτσι τη σειρά και τη ροή των εκπομπών αυτήν την εβδομάδα, και αυτό γιατί σε λίγο θα έχουμε καλεσμένους για την φετινή και έκτη εκδοχή του No Ordinary Festival, αυτού του πολύ σπουδαίου φεστιβάλ πειραματικού.

κλασικής και ηλεκτρονικής μουσικής που λαμβάνει η χώρα περίπου τέτοιες μέρες κάθε χρόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτά ωστόσο σε λίγο. Προς το παρόν, να σας ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι μέσα από την παγωμένη φροντίδα των Entschieden. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, και το πρώτο σίγγλ που είχαν βγάλει πριν από μερικούς μήνες ο εργατοκαπιταλιστής.

G-pop και έργα του καπιταλιστής. Λοιπόν, 2-2 για τους Σεντσίζιτ σήμερα, απογωμένη φροντίδα, καινούριος δίσκος 6 Νοεμβρίου στο 8ball μαζί με τους ντόπιους εδώ Χάσου. Τώρα αν καταφέρουμε και αν καταφέρουν τα παιδιά και έρθουν από τις 5 εδώ, θα δούμε τι θα γίνει. Στα 3 λοιπόν χωρίζω τη σημερινή εκπομπή με πολύ διαφορετικό ύφος το κάθε αυτό μέρος. Προς το παρόν μένουμε έτσι σε πιο punk μονοπάτια, σε εισαγωγικά πάντα, ή μάλλον χωρίς καθόλου εισαγωγικά. Οι κότες βγάλαν το, οι κότες τόσκασαν έναν καθαρό αιμο punk rock δίσκο. Ήταν η άτυχη μπάντα του προηγούμενου Σαββατοκύριακου για την φετινή διοργάνωση του Street Mode, γιατί ήταν η μόνη που το live τους ακυρώθηκε από τη βροχή του Σαββάτου. Αν θυμάστε, ήταν ένα αρκετά επεισοδιακό Σάββατο από όλους τους τομείς, τους μουσικούς εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ας ακούσουμε εμείς τις κότες στον κακό Ιωνό.

0: λοιπόν σας είπα ότι θα είναι σε τρία μέρη τελείως διακριτά μεταξύ τους η σημερινή εκπομπή. Μόλις ακούσαμε ένα απόσπασμα από το προπέρσινο Reverse Bloom της Jessica Pavone, η οποία θα είναι μία εκ των καλεσμένων παύλα συμμετεχόντων της φετινής έκτης διοργάνωσης, έκτης βερσιών του No Ordinary Festival, αυτού του φεστιβάλ πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής που γίνεται κάθε χρόνο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πριν από δύο χρόνια είχαμε ξαναμιλήσει με το Δήμο του Βρίζα και τη Μαρίνα Ταντανόζη. Σήμερα μόνο ο Δήμος έχει έρθει εδώ στο στούντιο να μιλήσουμε για την φετινή εκδοχή του φεστιβάλ και χωρίς πολλά, Δήμο, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, έκτη φορά που γίνεται τον Ordinary Festival εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πριν καν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, να ευχηθώ καλά το να τα εκατοστήσεις, μάλλον με σένα τουλάχιστον δεν γίνεται, με επόμενους
1: ίσως. Ναι, μακάρι να συνεχίσεις.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Σούπερ είναι, ευχή, την κρατάμε.
0: Αύριο, μεθαύριο και την Κυριακή, όπως έχει συνηθίσει συνήθως ένα τριμεράκι με ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στον ευρύτερο χώρο, στο ευρύτερο φάσμα της πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής, αυτοσχεδιαστική συνήθως, και το τονίζω αυτό γιατί το βασικό συστατικό του φεστιβάλ είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ και παίζουν πολύ πιθανώς για πρώτη φορά μαζί.
1: Ακριβώς. Και είναι και βασικό μέλημα της επιμέλειας της καλλιτεχνικής ότι οι συναυλίες είναι κατά κύριο λόγο ad hoc, δηλαδή ακριβώς όπως το ανέφερες, είναι πολύ πιθανό να άτομα να βρεθούν και να παίξουν για πρώτη φορά μαζί με να μην έχουν ειδωθεί καν στη ζωή τους. Οπότε και αυτό είναι μια κατάσταση και μια συνθήκη που φέρνει πολύ κοντά και τις ακροάτρες και τους ακροατές και τα άτομα, γιατί ξεκινάμε με μια πιο κοντινή, ας πούμε, αφετηρία.
0: Τώρα εσύ είσαι ο ίδιος μουσικός που επίσης κινείσαι παικτικά σε αυτόν τον χώρο και ταυτόχρονα διοργανώνεις και αυτό το φεστιβάλ και ταυτόχρονα ζεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οπότε φαντάζομαι ότι έχεις έρθει σε επαφή όλα αυτά τα χρόνια με πολλούς ανθρώπους του ευρύτερου χώρου της πειραματικής μουσικής. Πώς ωστόσο επιλέγεις κάθε χρόνο, επειδή κάνεις αυτό που λέμε curation του φεστιβάλ, πώς επιλέγεις τα άτομα που θα έρθουν να παίξουν?
1: Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση και η δουλειά που κάνουμε και με τη Μαρίνα Ταντανόζη, που κάνουμε την επιμέλεια μαζί τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά και με τον Σίμω Τωρινιώτη, που είμαστε γενικότερα στην ομάδα του φεστιβάλ, μαζί και με τον Νικόλα τον Νικητάκη από το Τρασεντάν, στον αγωγό τέχνης, βοηθάει πάρα πολύ, όπως είπες, επειδή κάνουμε την ίδια δουλειά. Δηλαδή και οι άνθρωποι μας εμπιστεύονται πιο εύκολα, γιατί γνωρίζουν από την κίνησή μας και στην ευρωπαϊκή σκηνή, που κατά κύριο λόγο κινούμαστε και η Μαρίνα και εγώ και ο Σίμος. Γνωρίζουν το τι κάνουμε, γνωρίζουν για το φεστιβάλ ήδη μετά από 6 χρόνια, οπότε είναι λίγο πιο εύκολα το να έρθουν και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Φυσικά και εμείς προσπαθούμε να το προωθήσουμε και στην απάντηση τελείως πρακτική μιλάμε και με ανθρώπους που ενδιαφέρονται να έρθουν στην Ελλάδα, με ανθρώπους όπως καλή ώρα που μπορεί να προκύψουν συνεργασίες με διάφορους οργανισμούς. Mm-hmm. Καλή ώρα φέτος, ας πούμε, κάνουμε μια πολύ όμορφη συνεργασία με το CMS, το Creative Music Studio στη Νέα Υόρκη, όπου τυχαίναμε και εγώ μέλος του Καλλιτεχνικού Συμβουλίου. Και μέσω του CMS, λοιπόν, έρχεται και η Τζέσικα Παβόνε που ακούσαμε πριν από λίγο και ο Chris Ryan Williams που είναι τρομπετίστας. Οπότε μέσα από αυτή τη συνεργασία προβάλλεται και το CMS και η συνεργασία του Ordinary με το CMS. Έτσι έρχονται και όλα σκεφτεί οι άνθρωποι στην Ευρώπη που μετά θα συνεχίσουν να κάνουν το tour τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάπως μέσα από τέτοιες συνεργασίες, από προσωπικές γνωριμίες, γιατί καλώς ή κακώς δεν είναι η δουλειά μας να είμαστε οργανωτές, παρόλο που κάνουμε την παραγωγή, είμαστε και εμείς μουσικοί. Οπότε κάπως αυτό μας φέρνει πιο κοντά και άμεσα, δηλαδή, με τους ανθρώπους. Οπότε είναι ένας συνδυασμός αυτών των πραγμάτων.
0: Ποιοι είναι οι άνθρωποι που έρχονται φέτος?
1: Οι άνθρωποι που έρχονται φέτος,
0: που θα συμμετέχουν βασικά γενικά, γιατί μιλάμε και για Έλληνες και για ξένους.
1: Ακριβώς. Όπως πάντα, δηλαδή, προσπαθούμε να κάνουμε ένα μίξ από ανθρώπους είτε της εγχώριας σκηνής, δηλαδή της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας κατά βάση, είτε του εξωτερικού. Φέτος από Ελλάδα θα έχουμε τη Δήμητρα την Κωστερίδου από Αθήνα και το Θοδωρή τον Ζιάρκα, ο οποίος και αυτός εδρεύει στην Αθήνα. Την Εύη Νάκου, η οποία είναι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι στην Αθήνα. Και την Νία, που θα είναι το τελευταίο σετ που θα κλείσει το φεστιβάλ, πιο ηλεκτρονικό ένα σόλο, που είναι και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Και από το εξωτερικό θα έχουμε, όπως είπα, την Τζέσικα Παβόνε που ακούσαμε, τον Chris Ryan Williams, τον τροπετίστα και ήδη από Νέα Υόρκη, και τον Ben Bennett που είναι από Φιλαδέλφια, επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και φέτος εγκαινιάζουμε και μία καινούργια, ας πούμε, συνθήκη στο φεστιβάλ, το Resident in Artist, γιατί δεν το είχαμε κάνει μέχρι τώρα και δοκιμάσαμε να φέρουμε έναν καλλιτέχνη ήχου, το λεγόμενο sound artist, που είναι και αυτοσχεδιαστής, ο Σάμουελ Τσούντιν, που είναι ένας άνθρωπος που έχουμε συνεργαστεί και εγώ και η Μαρίνα στο παρελθόν. Είναι από την Ελβετία, από τη Βασιλεία της Ελβετίας, ο οποίος έχει έρθει ήδη εδώ 2 εβδομάδες και έκανε και ένα ηχητικό έργο, ένα installation, το οποίο θα υπάρχει και στο χώρο του Transcendance, που λέγεται Κόρντα, είναι για σκηνή και μοτέρ και ένα ηλεκτρικό γιουκαλίλι, ο οποίος δούλευε 2 εβδομάδες ήδη στη Θεσσαλονίκη και θα παίξει, θα είναι μέρος και του line-up. Οπότε και ο Σάμουελ, σε σύνολο είμαστε στα 8 άτομα φέτος. Το κάθε άτομο θα παίξει 2 φορές, έτσι ώστε οι ακροατές και οι ακροάτες να έχουν την ευκαιρία, επειδή είπαμε κιόλας για τα ad hoc concerts, ότι θα τον ακούσουμε, θα την ακούσουμε και άλλη μια φορά για να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει σε ένα διαφορετικό σχηματισμό.
0: Θα μείνω και λίγο σε αυτό που είπε στο Artist in Residence, γιατί τώρα αρχίζουμε τα τελευταία 1,5-2 χρόνια έχουμε αρχίσει να το μαθαίνουμε αυτό στην Ελλάδα. Είναι πολύ δεδομένο στο εξωτερικό καλλιτέχνες να επιλέγουν να πηγαίνουν να ζήσουν για 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, 1 μήνα σε ένα συγκεκριμένο μέρος διαφορετικό του κόσμου και να δουλέψουν πάνω σε κάτι το οποίο συνήθως στο τέλος αυτής της περίοδου το παρουσιάζουν και στο κοινό. Φαντάζομαι ακριβώς αυτό είναι που έκανε και ο Σάμιουελ Τσούντιν, τον οποίο θα ακούσουμε. Λοιπόν, μιλάμε για 3 μέρες από 2 sessions, από 2 συναυλίες, ας το πούμε έτσι, την κάθε μέρα στις 9 και στις 10 με διάφορους συνδυασμούς, και το οποίο κλείνει με ένα σόλο ηλεκτρονικό, το οποίο νομίζω το συνηθίζεται, έτσι.
1: Ναι, ναι, τα τελευταία 3 νομίζω χρόνια, αν όχι 4, πηγαίνει προς τα εκεί, ότι πάντα κλείνουμε ένα σόλο προς την ambient μουσική ή προς την acid ambient ή noise ambient, αλλά κάπως πιο ατμοσφαιρικό για να κλείσουμε. Είναι Κυριακή, πηγαίνουν οι άνθρωποι στη δουλειά τους.
0: Το οποίο σόλο γιατί δεν συμμετέχει στα άλλα όμως?
1: Το σόλο αυτό, γιατί είναι καλή ερώτηση, γιατί η απάντηση είναι ότι συνήθως οι καλλιτέχνες και οι καλλιτέχνηδες που παρουσιάζουν τη δουλειά τους έχουν συνηθίσει να δουλεύουν σε σχηματισμούς που είναι πιο πολύ σε μορφή μπάντας και είναι, ας πούμε, η κατεύθυνση λιγότερο ευέλικτη, εισαγωγικά, από την άποψη του να δουλέψουμε το υλικό που έχουν δουλέψει με άλλα άτομα. Οπότε συνήθως επιλέγουμε ανθρώπους που θέλουν να παρουσιάσουν και φτιάχνουν κάτι για το φεστιβάλ. Οπότε εκεί πέρα, στο τελευταίο σετ, υπάρχει κάτι που έχει αυτό που δεν έχουν τα προηγούμενα σετ, δηλαδή κάποια πράγματα που είναι ίσως προαποφασισμένα. Οπότε είναι κάτι που έχουν γίνει για το φεστιβάλ, σαν μια διαφορετική πλευρά της καλλιτεχνικής επιμέλειας.
0: Πώς βλέπεις την εξέλιξη του φεστιβάλ μέσα σε αυτές τις 6 διοργανώσεις?
1: Αυτό πηγαίνει πολύ όμορφα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί βέβαια η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη κιόλας χρονιά, πριν 5 χρόνια, το είχε αγκαλιάσει ο κόσμος. Το είχαμε κάνει την πρώτη χρονιά στην ΕΣΥΕΜΘ, κάτω στην παραλία στη Θεσσαλονίκη, κοντά στο Λευκό Πύργο. Και που ήμασταν τότε με τον Νικόλα τον Νικητάκη, δυο μας τελείως το είχαμε κάνει. Και είδαμε ότι κάπως θέλουν οι άνθρωποι. Και επειδή και από την πρώτη χρονιά υπήρχαν ad hoc σχήματα, κρατήσαμε και αυτήν την επιμέλεια, την καλλιτεχνική, και μετέπειτα που ήρθε και ο Σίμος και η Μαρίνα. Οπότε κυρίως η δύναμη είναι ο κόσμος στην πραγματικότητα. Γιατί και εμείς στην πραγματικότητα το κάνουμε αυτό όντας μουσική, χωρίς να είναι δουλειά μας, επίσης χωρίς να υπάρχει κάποια αμοιβή για εμάς που δουλεύουμε μέσα στο φεστιβάλ. Το κάνουμε κανονικά γιατί υπάρχει επιθυμία και γιατί θέλουμε να στηρίξουμε και την πόλη, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει λίγες τέτοιες διοργανώσεις, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια νιώθω ότι γίνονται παραπάνω, το οποίο είναι πολύ μεγάλη χαρά, η αλήθεια.
0: Γίνονται παραπάνω.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι φοβερό.
0: Η αλήθεια είναι, και το βλέπω και εγώ και από μέσα, okay, ναι, είναι λίγο μια πραγματικότητα και το ξέρεις ότι για αυτή την μουσική δεν είναι ότι θα υπάρχει το άπειρο κενό και κοινό και η άπειρη ζήτηση προφανώς, αλλά όντως όταν συμβαίνει κάτι και άμα αυτό επικοινωνηθεί και σωστά, ο κόσμος το αγκαλιάζει.
1: Ναι, ναι, νομίζω και γενικότερα στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύνδεση με τη μουσική και λόγω ιστορικότητας, ας πούμε, αλλά κυρίως νομίζω ότι οι άνθρωποι εκτιμούν πάρα πολύ τη συνέχεια και τη συνέπεια του φεστιβάλ. Mm. Δηλαδή ότι ξέρουν ότι μέσα Σεπτεμβρίου θα υπάρχει αυτό το τρίμερο. Ξέρουν, οπότε δεν
0: ξέρουν πού θα είναι.
1: Ξέρουν πού θα είναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι κάποια πράγματα αυτοματοποιημένα, αλλά η καλή αυτοματοποίηση. Ξέρεις, δεν είναι ότι το έχουμε στο μυαλό μας, είναι ότι δίνουμε ένα ραντεβού και υπάρχει αυτή η περιέργεια και η επιθυμία να πάμε και να ακούσουμε.
0: Τι περιμένεις να ακούσεις εσύ φέτος, γνωρίζοντας τα άτομα που θα παίξουν?
1: Αυτό, έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια, γιατί ενώ τα γνωρίζω αυτοτελώς και επειδή τα περισσότερα άτομα δεν έχουν παίξει μαζί μεταξύ τους, ούτε όπως είπαμε ούτε καν γνωρίζονται, η αλήθεια είναι ότι δουλεύουμε στην επιμέλεια και με τη Μαρίνα πολύ σε σχέση με τα όργανα. Και εμείς φανταζόμαστε τώρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη προσδοκία. Δηλαδή, μένουμε στην επιθυμία, σκεφτόμαστε ότι, ας πούμε, ο Γιάννης παίζει πλήκτρα, ο Δήμος παίζει βιολί, η Μαρίνα παίζει φλάουτο. Θα μπορούσαν αυτά τα τρία, τι ήχους μπορεί να παράγει ο ένας, ο άλλος κτλ, κτλ. Οπότε, στην πραγματικότητα, υπάρχει μηδέν προσδοκία από την άποψη το τι περιμένουμε, αλλά πολύ μεγάλη επιθυμία για το ότι το περιμένουμε πράγματι να συμβεί. Άρα δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά σίγουρα ξέρω, εγώ που κάνω και βοηθάω και στον ήχο, έχει πάρα πολύ φαν να δεις όλη τη διαδικασία ότι έρχονται στο χώρο, γνωρίζονται, γεια σου, είμαι ο Γιώργος, είμαι η Μαρία, τι γίνεται, πάμε να παίξουμε. Οπότε αυτό που το βλέπουν και το ακούνε οι άνθρωποι, νομίζω το εκτιμάνε γιατί είναι, ξέρεις, είναι κάτι πολύ ειλικρινές. Δεν μπορείς αυτό να το κρύψεις. Δεν μπορείς να πεις ότι σας παρουσιάζουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Οπότε μένουμε σε αυτή την ειλικρίνεια και την έτσι, πρωτόλια έκφραση της επιθυμίας και είναι αυτό κιόλας που μας αρέσει και γι' αυτό συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Βέβαια, να σημειώσω εδώ ότι αυτοί οι άνθρωποι αυτού του είδους μουσική, ναι, μεν μπορούν να μην έχουν παίξει ποτέ μεταξύ τους, αλλά δεν είναι μη συνηθισμένο για αυτούς να κάνουν τέτοιου τύπου συναυλίες. Δηλαδή να βρίσκονται με ανθρώπους για πρώτη φορά και να παίζουν μαζί. Οπότε μια βάση εμπειρίας υπάρχει
1: σίγουρα.
0: Και βοηθάει στο να μην ακουστεί εν τέλει αυτό που λέμε ότι να είναι έτσι.
1: Ναι, όχι, αυτό υπάρχει και εμείς το κοιτάμε κιόλας και σαν επιμέλεια. Ότι θέλουμε να δίνουμε βήμα και σε μικρότερο κόσμο, με μικρότερη εμπειρία, είτε ηλικιακά δεν έχει σημασία, είτε λόγω εμπειρίας, και σε άτομα. Αυτό είναι καλό με αυτή τη σκηνή και στην πειραματική μουσική, σαν ομπρέλα, αλλά και ειδικότερα στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, ότι κατά βάση δεν υπάρχει, δεν υπάρχει μια κρίση, μια κριτική που να πει ότι τι κάνεις, τι ράνεις, τι περιμένουμε να ακούσουμε. Υπάρχει μια δεκτικότητα και ανοιχτότητα, η οποία κάπως είναι σταμπιλαρισμένη και κάπως πηγαίνουμε και με αυτήν. Άρα, όντως, ισχύει αυτό που λέει. Πολύ. Υπάρχει αυτό το κόνσεπτ σε αυτού του είδους την ομπρέλα και τη μουσική, αλλά ταυτόχρονα παραμένει και κάτι πάλι ανοιχτό, δηλαδή είναι συνηθισμένα αυτά τα παιδιά, είναι πολύ πιθανόν να γίνει, γιατί για μένα τουλάχιστον όλο αυτό είναι μια προσπάθεια επικοινωνίας, είναι πολύ πιθανόν να βρεθούν κοινά στοιχεία, είναι πολύ πιθανόν να υπάρχουν αποκλίσεις, ναι. Οπότε είμαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε έρθει για να ακούσουμε.
0: Δήμο, παρατήρησα ότι υπάρχει και υποστήριξη φέτος και από την πολιτεία για το φεστιβάλ.
1: Ακριβώς, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αναγνωρίζει και η πολιτεία τη δουλειά που κάνουμε 6 χρόνια.
0: Αυτό δεν το περιμένεις κιόλας.
1: Ναι, γιατί δηλαδή τα τελευταία, αυτή είναι η τρίτη χρονιά, δηλαδή τα μισά χρόνια μας υποστηρίζει και χρηματικά, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ, κυρίως να φέρουμε τους ανθρώπους από το εξωτερικό, γιατί όπως ξέρεις ανεβαίνουν πάρα πολύ και τα έξοδα των πτήσεων κτλ. Επίσης να πω εδώ ότι εκτός από την πολιτεία υπάρχουν, γιατί εδώ μιλάμε για μια κοινότητα, δηλαδή σε εμάς πιο πολύ το βλέπουμε σαν hub, σαν δηλαδή μια κυψέλη ας πούμε, που έρχονται πολλοί άνθρωποι, γνωρίζονται, αναπτύσσονται προσωπικές σχέσεις και παραμένουμε φίλοι και φίλες όσο πάει. Οπότε θέλω επίσης να ευχαριστήσω εκτός από την πολιτεία που μας στηρίζει τα τελευταία χρόνια και τους ανθρώπους του φεστιβάλ, φίλους και φίλες που ανοίγουν τα σπίτια τους, φιλοξενούν τους καλλιτέχνες και τις καλλιτέχνηδες, γλιτώνοντας, ξέρεις, και σε εμάς έξοδα, αλλά και ξέρεις, στο οποιοδήποτε ψυχρό αλφα ξενοδοχείο, ας πούμε, που θα πει ελάτε, φάτε, κάντε ράντε. Δηλαδή υπάρχει ένα engagement, μια σύνδεση μεγαλύτερη, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που φιλοξενούν δεν είναι μουσικοί. Είναι άνθρωποι που τους αρέσει το φεστιβάλ και κάθε χρόνο να αλλάζω. Δηλαδή, εγώ παίρνω μηνύματα από φίλους και φίλες που λένε αν χρειαστείτε φιλοξενία, να φιλοξενήσουμε τον Τάδε, τη Δίνα. Το οποίο είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί στην πραγματικότητα μόνοι τους το κάνουν αυτό από την επιθυμία τους. Άρα, έχουμε και τη στήριξη της πολιτείας και είμαστε πολύ χαρούμενοι και χαρούμενες γι' αυτό και τη στήριξη των ανθρώπων. Οπότε, αφού ματσάρουν αυτά τα δύο τέλεια, το προχωράμε και πάμε έτσι.
0: Απλά η στήριξη των ανθρώπων και η κοινότητα που λες υπάρχει, γιατί έχουμε συνηθίσει λίγο να λειτουργούμε έτσι. Το ότι θεωρώ θετικό εν τέλει το ότι η πολιτεία αρχίζει και βλέπει έτσι και λίγο προς τα εμάς, βάζω και τον εαυτό μου
1: Βέβαια, μέσα φυσικά, στην
0: σκηνή. Αυτό γιατί δεν είναι ότι δεν υπάρχει και επίσης δεν είναι ότι η μουσική αυτή, πέρα από το ότι έχουν έξοδα για να έρθουν και να διαμείνουν, έχουν χύσει αίμα, δάκρυα και υδρότα άπειρες ώρες και άπειρα κιλά τόσα χρόνια για να παίζουν έτσι και να μπορούμε να τους δούμε και εμείς σε αυτό το φεστιβάλ. Λοιπόν, αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Transcendance, Αγωγός Τέχνης, Πολυξένης Αντωνίου 4, είναι ένα στενάκι παραδίπλα στο
1: το
0: Υπουργείο.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Οι πόρτες ανοίγουν, βλέπω, στις 8.30, η πρώτη συναυλία ξεκινάει στις 9, η δεύτερη ξεκινάει στις 10. Ξέχασα τίποτα?
1: Όχι, όχι, όχι, τα είπες όλα καλά. Τέλεια.
0: Τέλεια. Αυτό που να πούμε επίσης είναι ότι ας μην πάει ο κόσμος τελευταία στιγμή και για να μην αργήσει η συναυλή, αλλά και για να προλάβετε να βρείτε θέσεις, ναι, γιατί ναι, ναι. Εγώ δεν τον κοιόμαι καθόλου ότι θα βρείτε θέσεις.
1: Ναι, ναι, και αυτό είναι καλό. Και επίσης υπάρχει αυτή η συνέπεια και η συνέχεια, γιατί ξέρει ο κόσμος πλέον ότι αρχίζουμε on time, οπότε έρχεται. Και το εκτιμάμε και εμείς αυτό, αλλά και οι καλλιτέχνες και οι καλλιτέχνες που ξέρεις, δεν υπάρχει αυτό το κλασικό αναμονή 40, 50, 60 λεπτών.
0: Ναι. Την καλύτερη επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε
0: να
1: πάρα
0: ευχηθώ
1: πολύ.
0: Και θα τα πούμε εκεί.
1: Θα τα πούμε εκεί.
0: Βασικά, ναι. Αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, έκτη εκδοχή του No Ordinary Festival, φεστιβάλ πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής, με ανθρώπους και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό που θα βρεθούν και θα παίξουν μαζί εκείνη τη στιγμή, από τις 9 αυστηρά και μετά, κάθε μέρα δύο συναυλίες. Μία στις 9 και μία στις 10 στο Transcendance Πολυξένης Αντωνίου 4. Δήμος, ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ σήμερα.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Λοιπόν, αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, η έκτη εκδοχή, η έκτη έκδοση του No Ordinary Festival, φεστιβάλ πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής, επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη και στον χώρο του Transcendance, στην Πολυξένης Αντωνίου 4, δίπλα στο Υπουργείο. Τα λέγαμε λίγο νωρίτερα εδώ ζωντανά στην εκπομπή με τον Δήμο Βρίζα. Πάμε τώρα να μπούμε σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής μηχανής αναζήτησης. Ξεκινήσαμε με καινούργια κυκλοφορία, την Παγωμένη Φροντίδα των Εντσίζτ. Πάμε να περάσουμε τώρα στους Μπαΐλτσα, που παρουσίασαν τον δίσκο τους σε ένα listening party ζωντανά στο 8Ball την προηγούμενη Παρασκευή. Είναι διαθέσιμος στις πλατφόρμες streaming. Αύριο, από αύριο, θα είναι διαθέσιμος και στο Bandcamp και στο YouTube, φαντάζομαι, και σε φυσική μορφή. Όλα στο τέρμα, ο καινούριος δίσκος των Μπαΐλτσα, τους ακούμε στο Δεν Είμαι Από Εδώ.

ψυχή κάπως έχω γεννηθεί. Έχει γεμίσει από χόρτα και αγκάθια. Θέλει όργωμα και πάλι απ' την αρχή. Στο πιο όμορφο οικόπεδο του κόσμου βασιλεύει εδώ και χρόνια η σκιά. Είναι γεμάτα από φασίστες και σκουπίδια. Αν τα αδέρφια μου αρπάξτε τα τσαπιά.

0: Μπαΐλτσα και δεν είμαι από εδώ, λοιπόν, όλα στο τέρμα, ο καινούριος δίσκος. Φαντάζομαι πολύ πολύ σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία και να ακούσουμε περισσότερα και να πούμε περισσότερα για το άλμπουμ αυτό. Οι Μπαΐλτσα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Αθήνα θα παίξουν στο μεγάλο φεστιβάλ που θα γίνει μάλλον προσεχώς για τον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη στην Αθήνα. Και αυτό γιατί ειδικά αυτές τις μέρες που διανύουμε, πολλές φορές ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα έτσι το παρελθόν, και όταν αυτό επιστρέφει έτσι για να μας χτυπήσει την πόρτα, κάνουμε τους ανήξερους ή ότι δεν το περιμέναμε, έτσι να θυμόμαστε τι, για ποιον λόγο γίνονται αυτές οι κινητοποιήσεις, για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι συναυλίες, για ποιο λόγο μπαίνουν οι άνθρωποι στη φυλακή, για ποιο λόγο βγαίνουν οι άνθρωποι από την φυλακή. Καλό είναι αυτά να μην τα ξεχνάμε. Τώρα να δω και πόσες μέρες και πόσο καιρό θα περάσει μέχρι να αφήσουμε και τον Γιώργο Μαζουνάκη να αναπαυθεί εν ειρήνη. Προς το παρόν δεν βλέπω κάτι τέτοιο στο κάποιο φως. Αντίστοιχο στο τούνελ έχουν πέσει όλοι από πάνω έτσι, για τις θεάσεις, για τα κλικς, για τα πάντα. Μην συμβεί με κάτι τέτοιο αμέσως να πέσουμε, να βγάλουμε ό,τι μπορούμε να βγάλουμε. Θα κλείσουμε με τον Γιώργο Μαζουνάκη να απαγγέλει Αριστοτέλη στο The Lament των Steams από το Mild Conquest του 2022. Το είχαμε ακούσει αρκετές φορές το κομμάτι αυτό όταν είχε βγει. Ένας άνθρωπος ο οποίος αρκετά άδικα έως πολύ άδικα έφυγε από τη ζωή και δεν τον αφήνουμε πραγματικά να ησυχάσει. Έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης με την υπενθύμηση για μία ακόμη φορά για το μεγάλο αυτό τριήμερο φεστιβάλ πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής 18, 19 και 20 αύριο μεθαύριο και παραμεθαύριο δηλαδή στο Transcendance, η έκτη εκδοχή του No Ordinary Festival. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.
1: Έστιν ουν τραγωδία μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας μέγεθος εχούσης, ειδισμένο λόγο χωρίς εκάστου των ειδών εν της μορίης, δρόντων και ούδη απαγγελίας, διελαίου και φόβου περένουσα, την τοτιού των παθημάτων κάθαρσιν.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Και στο διαδικτύο erteco.gr.
2: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Με το παλιό ρολόι, ένα από τα ομορφότερα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου σε μια επανεκτέλεση από τα σκέτα του Σοκράτη Μάλαμα και την ενότητα που είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζου, ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Ανοίξαμε το σημερινό jukebox και θα είναι ένα jukebox που θα είναι αφιερωμένο σήμερα στον Μάνο Λοΐζου, ο οποίος πέθανε πολύ νέος, μόλις 45 ετών ήταν όταν χάθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου του 1982. Έχουν περάσει ακριβώς 44 χρόνια από τότε. Ο Μάνος Λοΐζος πρόλαβε να κυκλοφορήσει 10 δίσκους όσο ήταν εν ζωή. Δεν είναι πολύ μεγάλο σε όγκο το δισκογραφικό του έργο. Είναι όμως ακόμα πολύ μεγάλα σε αξία τα τραγούδια του που είχε γράψει. Και αυτό το αποδεικνύει το γεγονός ότι ο Λοΐζος δεν έπαψε ποτέ να ακούγεται, δεν έπαψε ποτέ να παίζεται, να τραγουδιέται, να διασκευάζεται, να επανεκτελείται και να μεταδίδεται. Είναι πολύ αγαπητά και αγαπημένα όλα όσα έχει γράψει. Ο Μάνος Λοΐζος έχει γράψει τραγούδια τρυφερά, τραγούδια με πολιτικό-κοινωνικό περιεχόμενο, έχει τραγούδια με ηλεκτρικά στοιχεία, τραγούδια παιδικά, τραγούδια έντεχνα. Κυρίως όμως ο Μάνος Λοΐζος έχει γράψει σπουδαία λαϊκά τραγούδια και εμείς σήμερα θα σταθούμε σε αυτό το ρεπερτόριο, στα λαϊκά και στα λαϊκότροπα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Θα ακούσουμε κάποιες επιλογές από το σύνολο της δισκογραφίας του, κάνοντας κάποια σχόλια ενδιάμεσα από αυτά που ακούμε. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Ο Βαγγέλης Καπετάνου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Καλή ακρόαση.

Η Χάρης Αλεξίου σε μια ανάρτησή της, μια μέρα σαν την σημερινή πριν λίγα χρόνια, μια μέρα σαν και αυτή που ο Μάνος Λοΐζος είχε φύγει, έγραφε: «Ήρθες με τα τραγούδια σου νέος και έφυγες νέος. Δεν έφτασες στα χρόνια μου, δεν σε είδα ηλικιωμένο, δεν σε είδα σε φθορά». Γράφει στην ανάρτησή της η Χάρης Αλεξίου, απευθυνόμενη στον Μάνο Λοΐζο, και συνεχίζει: «Δεν πρόλαβες όμως να δεις πόσο λατρεύεσαι ακόμη. Δεν πρόλαβες να δεις πως έχεις ακόμα πολιτική παρουσία και στάση με ό,τι διάλεξες να μας πεις. Οι φίλοι σου γερνάμε χωρίς εσένα και ακόμη και σήμερα παίρνουμε αξία όταν διηγούμαστε στιγμές που ζήσαμε μαζί σου». Η Χάρης Αλεξίου είχε ετοιμάσει μια συναυλή αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο, η οποία παρουσιάστηκε στο Ηρώδιο το 2007 και ηχογραφήθηκε ζωντανά και κυκλοφόρησε και σε CD. Μαζί της συναυλή αυτή ήταν ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το Τρίφωνο. Από το αφιέρωμα αυτό ακούσαμε το «Πες μου πώς γίνεται» σε μια διαφορετική εκδοχή από την πρώτη που ηχογραφήθηκε το τραγούδι. Από το αφιέρωμα αυτό θα ακούσουμε και το «Ο ένας πλάι στον άλλον».

συνθέτης ξεχωριστού διαμετρήματος, ο Μάνας Λοΐζος, στον σύντομο βίο του άνοιξε νέους δρόμους με την τέχνη του. Το έργο του Αλόβητο στο πέρασμα του χρόνου περνά από γενιά σε γενιά, παραμένοντας ζωντανό και επίκαιρο, γράφει μεταξύ άλλων ο Θανάσης Λιβός στην εισαγωγή του αφιερωματικού βιβλίου για τον Μάνο Λοΐζο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Το 2027 θα συμπληρωθούν 90 χρόνια από την γέννησή του. Ο Μάνος Λοΐζος γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου του 1937. Εμείς συνεχίζουμε να ακούμε κάποια από τα λαϊκά τραγούδια που έχει γράψει. Θα ακούσουμε τη Δήμητρα Γαλάνη στο λαϊκό το καφενείο.

45 χρόνια της ζωής του, ο Μάνος Λοΐζος, όπως και ο καθένας μας άλλωστε, έδωσε αλλά και πήρε από τους ανθρώπους που τον περιτριγύριζαν, από τους φίλους και τους συνεργάτες. Σε καθέναν από αυτούς ο Μάνος έδωσε λίγη από την ψυχή του και φεύγοντας πήρε ένα κομμάτι από την δική τους. Αυτά είναι λόγια της Μυρσίνης, της κόρης του Μάνου Λοΐζου. Εμείς ακούσαμε το Λαϊκό το Καφενείο σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Θα ακούσουμε τώρα και το «Έχω έναν καφενέ», τραγούδι που πρωτοκυκλοφόρησε το 1970 και βρίσκεται στον δίσκο με τίτλο «Θαλασσογραφίες» με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα.

Τον Δεκέμβριο του 1968 ο ηθοποιός Δημήτρης Μιράτ παρουσιάζει σε συνέντευξη τύπου τον σταθμό που είναι ο πρώτος δίσκος του Μάνου Λοΐζου, ο οποίος κυκλοφορεί από την δισκογραφική εταιρεία Μήνος. Η στίχη είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο σταθμός ανοίγει με το Δελφίνι Δελφινάκι, το οποίο ακούσαμε μόλις και το οποίο ερμηνεύει ο Γιάννης Καλατζής. Θα ακούσουμε τώρα και μια εκδοχή στο Παραμυθάκι μου που κυκλοφόρησε λίγα χρόνια αργότερα και αυτό σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, πάντα σε μουσική του Μάνου Λοΐζου.

με τον Μάνο Λοΐζο, έχει πει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, γίναμε στενή φίλη. Ήταν καλός άνθρωπος, με χιούμορ, ερωτικός. Θα μπορούσε να έχει γράψει περισσότερα πράγματα, προτιμούσε όμως να είναι με μια παρέα, να πιει ένα κρασί, να πάει μια εκδρομή, παρά να πάει να γράψει. Σιγά σιγά όμως μπήκε μέσα στη δουλειά και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν και άρχισε να κινείται πιο δραστήρια. Γενικά δεν ήταν πολύ παραγωγικός. Από τις πρώτες κιόλας στιγμές που γνωρίστηκαν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και ο Μάνος Λοΐζος, έγιναν αχώριστοι. Για να γράψει μαζί μου έκανε 2 μετακομίσεις, αναφέρει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Όπου πήγαινα εγώ, ερχόταν και αυτός. Παλιά έμενε στον Άγιο Μελέτη ως τα Ασεπόλια, έφυγε και μετακόμισε 10 λεπτά από το δικό μου σπίτι. Στη συνέχεια ήρθε ακόμα πιο κοντά, 100 μέτρα μας χώριζαν. Κάθε πρωί ερχόταν σπίτι μου, μιλούσαμε, γελούσαμε και γράφαμε και κάνα τραγούδι. Μέσα από τη φιλία αυτή έγιναν όλα όσα έγιναν.

Ο Παναγής Κουνταλιανός ήταν φημισμένος παλαιστής και αρσιβαρίστας κατά την δεκαετία 1882-1892. Γεννήθηκε στην Κούταλη, που είναι ένα νησάκι της Προποντίδας. Ήταν ναυτικός, χειροδύναμος και έγινε διάσημος στην Αμερική όταν νίκησε πολλούς μεγάλους παλαιστές της εποχής. Οι συγγραφείς τότε παρουσίαζαν έναν υπεράνθρωπο που πάλευε σε όλο τον κόσμο με τους πιο απίθανους αντιπάλους. Και έτσι, έχουμε ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά λαϊκά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου από τον δίσκο «Να'χαμε τι να'χαμε».

τον Ιούνιο του 1979 κυκλοφορεί ο δίσκος «Τα τραγούδια της Χαρούλας» σε μουσική του Μάνου Λοΐζου. Ο Αχιλλέας Θεοφύλου ήταν ο παραγωγός στα τραγούδια της Χαρούλας και θυμόταν την τελειομανία του Μάνου Λοΐζου, ο οποίος ζόριζε τους μουσικούς της ορχήστρας για να πάρει το καλύτερο παίξιμο τους. Ο Λοΐζος με την Αλεξίου ήταν φίλοι από χρόνια και είχαν συνεργαστεί και στον δίσκο «Καλημέρα Ήλια» λίγα χρόνια νωρίτερα σε 4 τραγούδια, αλλά ήθελαν και μια απολύτως προσωπική δουλειά. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι ο δίσκος βαφτίστηκε «Τα τραγούδια της Χαρούλας» από τον Μάνο Λοΐζο, ακριβώς επειδή αυτό ήθελε να τονίσει και να της χαρίσει. Ο Αχιλλέας Θεοφύλου ήταν αυτός που όθησε τον Λοΐζο να γράψει τα πρώτα λαϊκά τραγούδια του, τα πρώτα τραγούδια του με καθαρόιμο λαϊκό ήχο. Γι' αυτό και ζήτησε από τον Χρήστο Νικολόπουλο να του δείξει τους λαϊκούς δρόμους. Και εμείς θα ακούσουμε το «Έκανα τη μοίρα φίλη».

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι Ιούνιος του 1982. Ο Μανώλης Λοΐζος περνάει μια πολύ δύσκολη, την πιο δύσκολη φάση της ζωής του. Οι φίλοι του αποφασίζουν να αναλάβουν δράση. Η Χαρούλα Αλεξίου και ο Αχιλλέας Θεοφίλου τον προσκαλούν στο σπίτι τους. Δεν θα ήταν μόνος του, παρέα θα ήταν και όλοι οι φίλοι του και ο κολλητός του Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και ενώ ο Λοΐζος ξεκινάει βαρύς και ασήκωτος, τελικά χαλαρώνει, χαμογελάει, παίρνει την κιθάρα του και αρχίζει να παίζει το ένα τραγούδι του μετά το άλλο. Δείχνει προς στιγμήν ανακουφισμένος, χαρούμενος και δημιουργικός. Αυτό όμως έμελε να είναι το τελευταίο γλέντι. Τρεις μέρες μετά παθαίνει το πρώτο εγκεφαλικό και λίγο αργότερα μεταφέρεται και νοσηλεύεται στην Μόσχα.

Ο Μίκης Θοδωράκης είχε πει για τον Μάνο Λοΐζο. Ο Μάνος Λοΐζος από το πρώτο έως το τελευταίο τραγούδι του ήταν λυρικός, ήταν οχελικός, ονειροπόλος, εθεροβάμων, δεν ζήτησε από τη μουσική τίποτα άλλο εκτός από την ψυχή της. Το τραγούδι του, σαν το σταφύλι, δεν ζητούσε παρά μόνο τον ήλιο για να γλυκάνει και τον τριγητή, για να το κάνει μούστο και να το πιει. Έτσι, το ελληνικό τραγούδι του οφείλει μια ξεχωριστή, μοναδική και ανεπανάληπτη εποχή που δεν γυρνά και δεν περνά, αλλά αντίθετα θα αναγεννιέται κάθε στιγμή που θα συναντά τη ζωντανή ευαισθησία της ανθρώπινης καρδιάς.

Κι τρεις μαζί το χάσαμε το τρένο της καρδιάς. Ήλιε μια βόλτα έκανες και ξέρω πως δεν βρήκες ούτε τους δυο που χαθήκαν και εμένα που πονάς. Ούτε τους δυο που χαθήκαν

Σε συνέχεια μιας παλιότερης ανάρτησής της, η Χαρούλα Αλεξίου απευθύνεται στον Μάνο Λοΐζο αρκετά χρόνια μετά τον θάνατό του. Σχεδόν 40 χρόνια μετά που μας άφησες και δεν μπορώ να σε τραγουδήσω όπως σου πρέπει, γράφει η Χαρούλα Αλεξίου, να πω τα τραγούδια της Χαρούλας. Μπορώ όμως και είμαι ακόμα η Χαρούλα και θα είμαι μέσα στον κόσμο που θα ακούει τα τραγούδια σου, που είναι τα τραγούδια μας. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με ένα από τα τραγούδια της Χαρούλας Αλεξίου, που ίσως δεν έχει ακουστεί τόσο όσο τα υπόλοιπα και είναι από τα πολύ όμορφα του δίσκου. Τι να πω είναι ο τίτλος του, και αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα από τα γράμματα στην Αγαπημένη, τον δίσκο που κυκλοφόρησε μετά τον θάνατο του συνθέτη, όπου Λοΐζος μελοποιεί Ναζίμ Χικμέτ και τραγουδά ο ίδιος. Ήταν το Τσουκπόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Βαγγέλης Καβετάνου ρύθμισε και φέρατσε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από τη σονάτα νούμερο 4 σε σολ μίζωνα του Georg Friedrich Händel το τρίτο μέρος, Πασακάλια. Η σονάτα αυτή ανήκει στη συλλογή των 7 σονατών που εκδόθηκε στο Λονδίνο το 1739. Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο Händel δεν έγραψε όλο το υλικό της σονάτας ειδικά για αυτή τη συλλογή, αλλά ανακύκλωσε προηγούμενη μουσική του. Αυτό δίνει στη σονάτα ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Είναι ουσιαστικά ένα μικρό μουσικό ψηφιδωτό από διαφορετικές περιόδους και έργα του Händel, προσαρμοσμένο σε μορφή μουσικής δωματίου. Καλησπέρα σας από το Πολιτιστικό Ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε την εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Στην παρουσίαση και στην επιμέλεια είναι η Μαρία Βλαχοπούλου και πίσω από τα μικρόφωνα και τη μουσική υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος στην κονσόλα που φροντίζει τα πάντα να ακούγονται όπως πρέπει. Σήμερα είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου. Στείλτε μας τις σκέψεις και τα σχόλιά σας στο Viber του σταθμού στο 6930 078 291. Μπορείτε επίσης να ακούτε την εκπομπή μέσω ΕΡΤΕΚΟ και φυσικά να βρίσκετε νέα και ενημερώσει στη σελίδα μας στο Facebook. Το κουαρτέτο για πιάνο νούμερο 1 σε ντου ελάσσονα γράφτηκε σε μια περίοδο που ο Φορέ περνούσε προσωπική απογοήτευση λίγο πριν αρχίσει να το συνθέτει. Είχε διαλυθεί ο αραβόνας του με τη Μαριάν Βιαρντό, κόρη της διάσημης τραγουδίστριας Πολίν Βιαρντό. Ο χωρισμός φαίνεται ότι τον επηρέασε βαθιά. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος του κουαρτέτου, Allegro Molto Moderato.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Το κοντσέρτο νούμερο 1 σε ντο ελάσσονα για τρομπέτα του Βλαντιμίρ Πέσκιν γράφτηκε το 1948, σε μια περίοδο κατά την οποία η Σοβιετική Σχολή Τρομπέτας άρχισε να αποκτά ιδιαίτερη ταυτότητα και να αναδεικνύει έργα που απαιτούσαν από το σολίστ όχι μόνο τεχνική δεξιοτεχνία, αλλά και έντονη εκφραστικότητα. Ο Πέσκιν, Ρώσος συνθέτης που έζησε από το 1906 έως το 1988, είχε ιδιαίτερη γνώση της τρομπέτας και έγραψε αρκετά έργα για αυτό το όργανο. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του κοντσέρτου Allegro con Fuoco, τη Συμφωνική Ορχήστρα Ραδιοφωνίας ΟΡΦ της Βιέννης, διευθύνει ο Ρομπέρτο Πατερνόστρο. Σόλο τρομπέτα η Σελίνα Ότ.

Ο Hänsel και η Gretel είναι μια όπερα παραμύθι του Engelbert Humperdinck με λιμπρέτο της αδερφής του Αδελαίδας Βέτε, βασισμένο στο γνωστό παραμύθι των αδερφών Γκριμ. Ο Humperdinck συνέθεσε την όπερα στη Φραγκφούρτη το 1892 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ένα χρόνο αργότερα υπό τη διεύθυνση του Richard Strauss. Ο Hänsel και η Gretel, δύο αδέλφια, εγκαταλείπονται στο δάσος από τους φτωχούς γονείς τους και πέφτουν στα χέρια μιας ανθρωποφάγου μάγισσας. Η Gretel, όμως, καταφέρει να τις μπρώξει στο φούρνο και να τις σκοτώσει. Έτσι τα δύο παιδιά δραπετεύουν και επιστρέφουν στο σπίτι τους με το θησαυρό της μάγισσας. Θα ακούσουμε σήμερα την ουβερτούρα της όπερας από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου. Διευθύνει ο Herbert von Karajan.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η τέταρτη συμφωνία σε μία ελάσσονα του Σερ Χούμπερτ Πάρι, γραμμένη το 1889, αποτελεί ένα συστατικό έργο για την καλλιτεχνική ορίμανση του συνθέτη. Η πρεμιέρα δόθηκε στο St. James Hall του Λονδίνου το 1889 υπό τη διεύθυνση του φίλου και αφιερωτή του έργου Hans Richter. Θα ακούσουμε σήμερα το τέταρτο μέρος, Σπιριτόζο. Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου διευθύνει ο Ματίας Μπάμερτ.

Η άρια «Ave Maria» «Piena di Grazia» είναι η περίφημη προσευχή της Δισδεμόνας στην τέταρτη πράξη της όπερας «Οθέλος» του Τζουζέπε Βέρντι. Βρίσκεται λίγο πριν από την τελική τραγική σκηνή της όπερας. Η Δισδεμόνα, έχοντας αντιληφθεί ότι ο Οθέλος είναι αποφασισμένος να τη σκοτώσει, αποσύρεται στην κρεβατοκάμαρά της και προσεύχεται στην Παναγία. Η μουσική είναι εξαιρετικά ήρεμη και εσωτερική, δημιουργώντας μια έντονη αντίθεση με τη και την αγωνία που ακολουθούν. Η σκηνή λειτουργεί σαν τελευταία στιγμή γαλήνης πριν από την καταστροφή, γιατί αμέσως μετά ο Οθέλος θα μπει στο δωμάτιο και θα τη σκοτώσει. Θα απολαύσουμε σήμερα την άρια «Ave Maria Piena di Grazia» από τη σοπράνο Μιρέλα Φρένι.

Το έργο «Maria de Buenos Aires» είναι μια διάσημη τάγκο περίτα σε μουσική του Άστορ Πιατσόλα και λιμπρέτο του Οράσιο Φερέρα, η οποία έκανε πρεμιέρα στις 8 Μαΐου του 1968 στο Buenos Aires. Τι είναι η τάγκο περίτα? Είναι ένα πρωτοποριακό μουσικοθεατρικό είδος, το οποίο αποτελεί μια μικρή όπερα βασισμένη αποκλειστικά στους ρυθμούς και την κουλτούρα του τάγκο. Ο όρος επινοήθηκε από το σπουδαίο Αργεντίνο συνθέτη Πιατσόλα και τον ποιητή Οράσιο Φερέρ, όταν δημιούργησαν το εμβληματικό έργο «Maria de Buenos Aires», «Μαρία του Buenos Aires» δηλαδή. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια αυτής της τάγκο περίτας είναι το «Yo soy María», όπου η ηρωίδα συστήνεται με τρόπο προκλητικό, αλλά και με αυτοπεποίθηση. Είναι η Μαρία του Buenos Aires, μια γυναίκα ελεύθερη, αισθησιακή και επικίνδυνη, που κινείται ανάμεσα στον έρωτα, το πάθος και την παρανομία. Ας ακούσουμε το «Yo soy María» από τη μεσόφωνο Ελίνα Γκαράντσα. Και μια ακόμη εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Βαγγέλη Καπετάνου στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Καλό σου απόγευμα, μάλλον πρέπει να πω καλό βράδυ, γιατί βλέπω ότι έξω σκοτίνιασε. Είμαστε στο 958, μας ακούτε φυσικά από τα FM στα 958 και διαδικτυακά RTECO 958. Είναι η εκπομπή για τις νέες ταινίες και όχι μόνο, έχει συνεντεύξεις, έχει ιστορίες, έχει σχόλια και είπαμε μεταδίδεται λίγο στις 8, τώρα θα πάει πολύ νωρίτερα στις 1 το μεσημέρι. Είναι μια παραγωγή επιμέλεια του διευθυντή του σταθμού του Θανάση του Γουγάδη και είναι παρουσίαση του Αλέξη Δερμετζόγλου. Δεν θα ξεχάσω να πω, γιατί αν θα ακούσει αυτή την εκπομπή, δεν είμαστε εδώ ιδιωτικοί σταθμοί, όπου ο ηχολήπτης είναι και αυτός που παρουσιάζει και την εκπομπή. Ο κύριος Χρήστος Σιδερίδης κάνει την ρύθμιση του ήχου. Δεν θα πω τίποτα άλλο για να σας προλάβω να πω ένα γεγονός που αρχίζει τώρα στις 8:30, αν και βέβαια στην Ελλάδα ποτέ δεν τηρούνται τα ωράρια. Εν πάση περιπτώσει, στην ταράτσα της STM, στρατηγού Καλάρη 17, έτσι, στρατηγού Καλάρη 5. Σήμερα λοιπόν στις 20:30, δηλαδή στις 8:30, προλαβαίνετε. Αν είστε κοντά στην πόλη, αλλιώς πάρτε ένα ταξάκι. Έχουμε ονειρικά ταξίδια με μουσική και λογοτεχνία και είναι ένα ονειρικό ταξίδι, παράσταση μουσικής και λόγου. Δημοσιογράφοι, λογοτέχνες και λογοτέχνες της πόλης διαβάζουν, ερμηνεύουν αποσπάσματα των έργων τους με μουσική επισκηνής. Εναλλαγή 20 δημοσιογράφων, λογοτεχνών και λογοτεχνών της πόλης σε μια μοναδική συνάντηση, πρωτότυπη μουσική που πλέκεται αρμονικά με τον λόγο. Ερμηνεύουν ο Αλέξανδρος Τριανταφύλου που κάνει φυσαρμόνικα, ο Γιάννης Κολαβός, μόνιμος συνεργάτης που κάνει κοντραμπάσο και ο δικός μας εδώ, ηχολήπτης ο φίλος μας, Γιώργος Λιάκης, κιθάρα και τραγούδι. Αλλά την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, συνεχίζονται αυτά τα θέματα. Πάλι στις 8:30, στρατηγού Καλάρη 5. Ονειρικό ταξίδι με αφιέρωμα στον Τάσο Λιβαδίτη, τα χειρόγραφα του Κτηνοπόρου. Τα ποίηματα τα διαβάζουν οι ηθοποιοί Άννα Γιαννακίδου, συναδέλφισά μας η Μόνικα Ιβαζόγλου και η μουσική επισκηνής είναι και πάλι ο Αλέξανδρος Τριανταφύλου, φυσαρμονικά που θα την κάνει φυσαρμονικά αυτός, Γιάννης Κολοφός κοντραβάσο, Γιώργος Λιάκης κιθάρα τραγούδι, Σωτήρης Κουρμπέτης μπουζούκι. Συμμετέχει ο ποιητής και κριτικός Κωνσταντίνος Μπούρας. Θέλω να πω ότι αυτή η εξαιρετική μουσική που ακούτε είναι του Αλέξανδρου Τριανταφύλου και δεν ξεχνάμε ότι επί 10 χρόνια εδώ φτιάχναμε εκπομπές για το κινηματογράφο. Εξαιρετική μουσική που ακούτε είναι του

Δεν χρειάζονται συστάσεις. Μανώλης Αγγελόπουλος, θυμάστε τι έγινε στην κηδεία του, τα μαύρα μάτια σου, η μεγάλη του επιτυχία. Ενδέχεται να εκπλαγείτε ή να εκπλήτεστε για την αξιοποίηση ενός ελληνικού τραγουδιού και μάλιστα έτσι θα λέγαμε heavy. Θα δείτε τι συμβαίνει, αφού σας ενημερώσω ότι κατά τη διάρκεια των μουσικών διαλυμάτων μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310-299-456 για οτιδήποτε ερώτηση, ένσταση, διαφωνία, συμφωνία κτλ. Ο κύριος Χρήστος Σιδερίδης είναι στον ήχο. Πάμε λοιπόν στις 9 ταινίες, εκ των οποίων οι 8 είναι ξένες, μία είναι ελληνική. Από τις 9 ταινίες η μία είναι επανέκδοση, η μία είναι κινούμενο σκίτσο. Είδαμε όλες τις ταινίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα γραφεία Τζινόμπ, Ρόζμαν και τα άλλα που μας στέλνουν τα φιλμ και μπορούμε επιτέλους να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά.

παράλληλες ιστορίες. Την περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Κάνες, Ασγάρ Φαρχαντή, Ζαμπέλη Πέρ, Βυζινή Εφερά, Βενσάν Κασέλ, Κατρίν Τενεύ, δύο ρόλοι της Κατρίν Τενεύ στην τρέχουσα εβδομάδα, βαθμός 7,5. Ράλι από το Παρίσι στις Πυραμίδες, ένα εκπληκτικό νορβηγικό σχέδιο, κινούμενο σχέδιο, 7. Η επέλαση, να λοιπόν, που τις ταινίες δεν τις κάνουν τα είδη, αλλά οι σκηνοθέτες. Άνταμ Γουίνγκαρ, σας έχω μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό. Μια ταινία με ζόμπι και οτιδήποτε άλλο, παίρνει το 7,5. Τένις Μαέστρο, πολύ ωραία ιταλική ταινία, χαρούμενη, ταξίδι ενηλικίωσης, μίμησης, 7,5 και εδώ. Τρυφερό Κτίνος, άλλο ένα 7,5. Της Μαρή Κρόιτσερ, με Λέα Σεϊντού και την Κατρίν Τενεύ στο ρόλο της μαμάς της. Ένα δραματικό γεγονός, μιλάει για το Me Too, για την παιδοφιλία, για την αγωνία της διάλυσης του σπιτιού. Την προτείνω. Και πάμε τώρα στην έκπληξη που είναι το Resident Evil, που την έχει γυρίσει ο Ζακ Κρέγκερ, ο οποίος βέβαια είναι πολύ γνωστός για τις ταινίες τρόμου. Ο Ζακ Κρέγκερ έχει κάνει και το Weapons. Παράξενο reboot, πολύ καλογυρισμένο, δεν περιμέναμε έναν τόσο καλό, παρότι επαναρχίζει ένα παιχνίδι video game. 7,5 και εδώ. Κωδικός Τεχεράνη, εδώ και αν είναι η έκπληξη, όπου ο Λάιαμ Νίσον κρατάει δεύτερο ρόλο και έχει δηλώσει ότι πια ήρθε ο καιρός στα 74 μου να αποχωρήσω από τις ταινίες δράσης. Κωδικός Τεχεράνη, το τι γίνεται εδώ δεν μπορεί να φανταστείτε, περιπλεγμένο σενάριο, υποπλοκές, το τώρα, το παρελθόν στο 1979, κομμάντο σε αποτυχημένη αποστολή στο Καμπούλ, αλλά τώρα στην προσπάθεια να ανακτήσουν ένα θησαυρό, προδοσίες και μια μοιραία γυναίκα. Πολύ καλό λοιπόν. Ο θάνατος ενός γραφειοκράτη, το Νιαράκι, του Τομάς Γκουτιέρες Αλέα, μια κωμωδία που δεν συζητιέται με τίποτα. Και πάμε τώρα να σας λύσω και ένα μυστήριο, γιατί ακούστηκε αυτό το τραγούδι. Είναι η Κότα, του Ούγγρου σκηνοθέτη Γιώργη Παφ. Πρωταγωνιστούν ο Γιάννης Κακιασμένος, η Μαρία Διακάνο Παναγιώτου, ο Αργύρης Πανταζάρης, ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Όλο το φιλμ είναι η ιστορία μιας κότας, χρησιμοποιούνται εκπαιδευμένοι εκπαιδευτές κότας, βλέπουμε συγκλονιστικά πράγματα και ακούμε ένα επίσης συγκλονιστικό soundtrack όπου ακούγεται τόσο το μπολερό του Ραβέλ, όσο και τα μαύρα μάτια σου, βαθμός 8, όσο και αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα.

και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στο νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια.

μόνος μου μια διακάμαρα στα δυο κρεβάτι. Ήμουνα μόνος μου στην άδεια κάμαρα στα δυο κρεβάτι.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Λοιπόν, ακουγόταν και αυτό στην κότα. Όπως είδατε, τους έδωσα την πρώτη βαθμολογία 8 και ο κύριος Ζομπουλάκης της βάζει 7 ή 7,5. Δεν πρέπει να τη χάσετε. Λοιπόν, η ταινία θα μπορούσε να είναι απλοϊκή, να δείχνει την ιστορία ενός ανθρώπου και να λέγαμε αυτά τα είδαμε. Βλέπουμε λοιπόν στο επαοστήριο των αυγών, βγαίνουν διάφορα κίτρινα πουλάκια και ξαφνικά από ένα αυγό ξεπροβάλλει ένα μαύρο, το διαφορετικό, το άλλο. Λοιπόν, μετά την πηγαίνουν εκεί πέρα που είναι όλες μαζί οι κότες, τη βάζουν σε κλουβιά, αρχίζει και μεγαλώνει, το σκάζει από ένα φορτηγό, έχει διαφόρους κινδύνους, βρίσκεται σε ένα παραθαλάσσιο μέρος που σερβίρουν κάποια φαγητά και γίνονται και άλλες πράξεις. Εκεί κάποιος την προσέχει, υπάρχει ένα σκυλί, είναι ο Αντώνης ο Καφεζόπουλος. Διάφορες περιπέτειες συμβαίνουν. Αρχικά θα ερωτευτεί έναν κόκορα, θα κάνει ερώτα μαζί του, θα αρχίσει να γεννάει αυγά, αλλά τα αυγά θα τις τα παίρνει συνεχώς το αφεντικό. Αυτή εκνευρίζεται γιατί δεν θα μπορεί να δημιουργήσει οικογένεια. Κάποτε θα τραυματιστεί βαριά, αλλά θα ξεπουλιαστεί στην κυριολεξία, αλλά θα επιβιώσει. Και θα δει κάποτε με το δικό της βλέμμα και διαμαρτυρίες στους δρόμους, τα μάτια και τα λοιπά, αλλά και το κυριότερο ένα κύκλωμα μεταναστών, όπου μεταφέρεται μέσα από παράνομα φορτηγά και όπου είναι εμπλεγμένος ο χώρος αυτού του παραθαλάσσιου κέντρου. Αυτή όμως τελικά θα καταφέρει να ξεφύγει από αυτόν τον παράλογο κόσμο, θα κάνει τη δική της οικογένεια, θα γεννηθούν τα μικρά κοτάκια και η ταινία έχει το εξής σουρεαλιστικό και εκπληκτικό έβριμα. Από τη μια μεριά μας δείχνει μια ανθρώπινη καθημερινή ιστορία, του ανθρώπου που θέλει να έχει την ανεξαρτησία του. Από την άλλη μεριά, μέσα από αυτές τις εκπληκτικές εκπαιδευμένες κότες, δίνει μια άλλη διάσταση. Δεν εξανίστασε, δεν λες τα ξέρουμε αυτά. Δίνονται με τόσο όμορφο τρόπο, με μια εκπληκτική σκηνοθεσία, μπράβο στον Ούγγρο, με τόσο πολύ καλά εκπαιδευμένα τα πουλιά, με εξαιρετικούς ηθοποιούς. Ο Καφεζόπουλος κάνει ένα πολύ όριμο ρόλο, δεν περίμενα να είναι τόσο καλή. Ευχαριστώ πολύ, προσθέθηκε και μια μεγάλη εταιρεία, πολύ μεγάλη εταιρεία, που μας στέλνει τις ταινίες, γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη εταιρεία η οποία υπάρχει. Feel Good, τους ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυρία Μίγκελσεν, αλλά έτσι γίνονται δουλειές. Έτσι μπορώ να σας πούμε ότι είναι η πρώτη ταινία της εβδομάδας, έτσι μπορώ να μιλήσουμε, αλλιώς θα μεταφέραμε δελτία τύπου ή υποβολημένες απόψεις.

Δεν έχω ούτε ένα σεντ στην τσέπη μου, στο πορτοφόλι μου. Δεν έχω ούτε ένα πουκάμισο στην τσάντα μου. Και είναι αυτά τα τέλειωτα 500 μίλια για να πάω στο σπίτι τα 800 χιλιόμετρα. Μία ακόμα διασκευή της τεράστιας traditional μελωδίας, το 500 miles, που είναι εδώ από την ΠΑΕΣ. Το έχουμε ακούσει με πάρα πολλούς, αλλά δεν επέλεξα την ΠΑΕΣ. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ το φιλμ «Παράλληλες ιστορίες». Είναι μια διασκευή που κάνει ο φίλος μας ο Φαρχαντή στη Γαλλία του δεκάλογου του Κεσλόφσκι, ειδικά της μικρής ερωτικής ιστορίας, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνει και στο αναφορά στο μικρή ιστορία για ένα φόνο. Μια κυρία, η οποία είναι επίδοξος συγγραφέας, έχει χάσει την διάθεσή της, κοιτάει για να βρει έμπνευση με ένα τηλεσκόπιο, παρακολουθεί τους γείτονες και τους νοηματοδοτεί με το δικό της τρόπο. Δηλαδή, σαν Κασέλη ότι είναι κάτι, υπάρχουν εκεί δύο εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, ο αδερφός του Σαν Κασέλη, η Βιρζινία Φυρά που θα αργότερα θα δημιουργήσει μια σχέση μεταξύ τους. Μετά αυτή θα πάρει βοηθό έναν Αλγερινό και τα πράγματα θα εμπλακούν πολύ άσχημα. Ποια είναι αλήθεια, ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η αναπαράσταση, ποια είναι η μυθοπλασία, ποια είναι η ζωή, ποια είναι το αντίγραφό της. Της λέει η Ντενέβη, εκπληκτική η Ντενέβη, παίζει και σε άλλη ταινία θα δούμε αυτήν την εβδομάδα, ότι η κυρία αλλάξαν. Αυτή όμως εννοεί να ζει με έναν παλαιομοδίτικο τρόπο, συγκλονιστικός ο τρόπος που παίζει υπέρ. Η ταινία πολλές φορές δεν θα την καταλάβετε, αλλά βγάζει μια τέτοια γοητεία και περνάνε τόσο ωραία οι 2,5 ώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ψινόμπο που μου νέστε.

Το αγαπημένο Blue Moon που ξέρετε ότι για σιωπηλά την 10η Σεπτεμβρίου του 2001, πριν από 25 χρόνια και κάτι μέρες, είχαν πει να το απαγορεύσουν να παίζεται για να μην θυμίζει όλο αυτό το δράμα. Έτσι, έχει τραγουδιστεί από πάρα πολλούς και πραγματικά εδώ το ακούσαμε από την εκτέλεση που υπάρχει στο ένας Αμερικανός λυκάνθρωπος στο Λονδίνο και του λέει ένα συγκρότημα της εποχής εκείνης, The Marcells. Να σας πούμε λοιπόν ότι είμαστε στα μισά της εκπομπής, είναι οι νέες ταινίες εβδομάδας, κάθε Πέμπτη, λίγο μετά τις 8 και σύντομα γύρω στη 1 το μεσημέρι, δεν υπάρχει δελτίο ειδήσεων, 9.58 που θα μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ 9.58, προσπαθεί να προσεγγίσει τις ταινίες με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Επιχειρεί να οικειοποιηθεί το βλέμμα σας, να δει τι θα σας ενοχλούσε, τι θα θέλατε, με τι θα περνούσατε καλά, ακόμα και δεν ήταν ιδιαίτερα καλό, χωρίς καμία τάση σομπαρίσματος. Είναι μια παραγωγή επιμέλεια του διευθυντή του σταθμού του Θανάσου Γεωργιάδη. Είμαι ο Αλέξανδρος Δερμετζόγλου. Το τηλέφωνο που μπορείτε να μας παίρνετε για ενστάσεις, διαφωνίες, παρατηρήσεις και ερωτήματα είναι το 231-0299-456, αλλά όλα αυτά δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε ο κύριος Χρήστος Σιδερίδης, που είναι ο ραδιοσκηνοθέτης.

Δεν μπορούσε να φανταστεί ο Χούζιερ όταν έγραφε αυτό το τραγούδι. Είναι μια τεράστια επιτυχία, πάτακο σε όλο τον κόσμο, τεράστια επιτυχία και στη Ρωσία, αλλά όταν εκεί αντιλήφθηκαν ότι αναφερόταν σε ιστορία ομοφυλόφιλων και μάλιστα σε εξελίξεις μέσα στην εκκλησία, το τραγούδι απαγορεύτηκε. Αυτά συμβαίνουν στη ζωή, στα τραγούδια, στις χώρες. Και πάμε τώρα για μια δύσκολη ιστορία παρόμοια με το τραγούδι, το τρυφερό κτίνος. Τρυφερό κτίνος μπορεί να χαρακτηρίσει κανένας έναν ευγενικό άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα, που πίσω από το ωραίο χαμόγελό του και το αδιάφθορο της ιστορίας κρύβει στοιχεία έντονης παραβατικότητας. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για παιδοφιλία. Έχουμε την ιστορία μιας πιανίστρας, με την παίζει Λέλα Σεϊντού, η μαμά της παίζεται από την Κατρίν Ντενεύ, δύο ρόλοι σε μια εβδομάδα, είναι δραστηριότατη η Ντενεύ στα 84 της, 83 το ίδιο είναι, και είναι πιανίστρα, ο άντρας της ασχολείται με το ντοκιμαντέρ, θέλει να τον βοηθήσει στη δουλειά γιατί περνάει μια κρίση, πάνε σε ένα μέρος, φεύγουν από το κέντρο της Γαλλίας, από το Παρίσι, και όπου ξαφνικά μια αστυνομική, μια ειδική λειτουργός, χτυπάει την πόρτα και λέει: τον σύζυγό μας σας τον κυνηγούμε για παιδοφιλία. Και εκεί αρχίζει ο χαμός. Ο σύζυγός αρνείται τα πάντα, αυτή είναι κοντά του, υπάρχει και ένα παιδί που πρέπει να προστατευτεί. Τι θα πούν. Βλέπουμε παράλληλα τις ιστορίες ότι η αστυνομική να ζει με ένα κακοποιητικό πατέρα. Τα πάντα λοιπόν, αν θέλετε, τοποθετούνται στην κακιά συμπεριφορά των ανδρών. Η Κρόιτσερ, πάρα πολύ γνωστή από τον κόσμο. Κορσέ κάνει μια ταινία που μπορεί να σηκώσει αντιρρήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, έχει παράλληλες υποπλοκές, την κοιτάς και λες τι θα συμβεί, βέβαια προβλέπεις πάρα πολλές φορές τι θα συμβεί, κρατάει μία ώρα και 45 λεπτά. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα ταινία, διότι η Κρόιτσερ είναι και μια ενδιαφέρουσα σκηνοθέτητα, άσχετα αν εδώ σε κάποια φάση πλατιάζει.

Μόνο ο Lou Reed θα μπορούσε να πει το This Magic Moment, αυτή τη μαγική στιγμή που ακούγεται λίγο πάνω από το μισό της ταινίας, Χαμένη Λεωφόρος, η μεγάλη ταινία του David Lynch. Και να πούμε ότι το Τεχεράνι είναι πολύ ενδιαφέρον φιλμ, κωδικός Τεχεράνι. Έχει ανακατώματα, υποπλοκές, ιστορίες, ίντρικες, τραύματα, συναισθηματικές καταστάσεις, μια μοιραία γυναίκα, κατασκοπία, προδοσίες. Όλα αυτά λοιπόν χωράνε σε ένα δυνατό πακέτο που κρατάει 2 ώρες και 12 λεπτά. Εγώ όμως θα ξεχωρίσω την επέλαση του Adam Wingard, ο οποίος κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Οι κακοί είναι σαν να βγαίνουν από το κινηματογραφικό σύμβαν του David Lynch. Είναι ένα απολαυστικό, αγωνιώδες και σφιχτοδεμένο φιλμ. Σέβεται το παρελθόν του είδους, ταινία τρόμου αλλά και πάρα πολλά άλλα πράγματα μαζί. Ιδού φωνάζω και εδώ και πάρα πολύ καιρό για το όνομα του Adam Wingard. Προσέξτε τον, 40 τόσο είναι ο άνθρωπος που έκανε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες. Προσέξτε τον, είναι ένα τεράστιο όνομα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Και μια γυναίκα με αμέτρητες ερωτικές ιστορίες, πανέμορφη, η Μαρία Faithfull, ήταν και φίλη του Mick Jagger, τραγούδησε το The Eyes of Lucy Jordan, μια γυναίκα 37 χρονών όπως λέει. Αυτή η φοβερή μπαλάντα που ακουγόταν στο Θέλμα και Λουίζ λοιπόν. Marian Faithfull, The Eyes of Lucy Jordan, Ridley Scott, Θέλμα και Λουίζ, οδηπορικό Λέθρου, οδηπορικό όμως απεξάρτησης, μια από τις μεγάλες φεμινιστικές ταινίες των 90. Λοιπόν, το ράλι από το Παρίσι στις πυραμίδες είναι ένα πολύ ωραίο νορβηγικό σχέδιο. Όταν ένας εφευρέτης και η παρέα του τα κάνουν μουσχημα στο χωριό, τους λέει ο δήμαρχος, ή επανορθώνεται κερδίζοντας ένα μεγάλο ράλι, γελούσα πολύ με την ταινία, πάρα πολύ ωραίο και να σκίσω, ή όχι. Έχουν όμως και ανταγωνιστές. Το κεφάλαιο, το χρήμα, μπαίνουν και πολιτικά δεδομένα. Θα κερδίσουν τη φήμη, θα κερδίσουν το κεφάλαιο και βέβαια η Νορβηγία μας δίνει ένα ακόμα έτσι μάθημα πολιτικής ορθότητας μετά το Φιόρντ, με το οποίο βέβαια το είδαμε και έχουμε κάποιες διαφωνίες, όχι το πολιτικό μάθημα, αλλά ευθύς αμέσως να πάω από εκεί που είναι βόρεια, στο τένις μαέστρο. Τι ωραία τα τοπία της Ιταλίας, τι ωραία η φωτογένεια, τι ωραία η ταινία που διαρκεί 2 ώρες και 5 λεπτά, 13χρονο το παιδί, ταλέντο στο τένις, ο μπαμπάς του θέλει βία και καλά να κερδίσει το Open στην Ιταλία. Προσλαμβάνει ένα αποτυχημένο τώρα τύπο, αλλά μεγάλο πρωταθλητή της δεκαετίας του 80 και τον ξαποσταίνει λοιπόν να φύγει για να από μάτς σε μάτς. Κάποια τα χάνει, αρχίζει και λέει ψέματα στον μπαμπά, κάποια τα κερδίζει. Ουσιαστικά σφυρλατείται η φιλία αυτών των ανθρώπων. Και δεν είναι μια συνηθισμένη ιστορία ενηλικίωσης. Ουσιαστικά ο σκηνοθέτης μας λέει ότι το χέρι στήριξης, τη βοήθεια, τη χρειάζεται ο μεγάλος. Ο 50ης, 55ης, αυτός πρέπει να ενηλικιωθεί. Πολύ γλυκιά, πολύ ανθρώπινη, πολύ δυνατή, πάρα πολύ ωραία τοπία, πάρα πολύ ωραία μουσική.

Όσοι θυμούνται την αρχή και το τέλος της χαμένης λεωφόρος, ακούμε ακόμα και θα ακούσουμε χάρη στον κύριο Σιδηρίδη. David Bowie λοιπόν, έχω παρακτραπεί, έχω ξεχαρβαλωθεί, deranged, και φυσικά τέριαζε σε όλο με την ταινία. Resident Evil λοιπόν, εδώ την ταινία την κάνει ο σκηνοθέτης, πάντα λέμε. Και όχι το σενάριο. Ζακ Κρέγκερ παίρνει αυτό το βιντεοπαιχνίδι του Resident Evil που το είδαμε αρχή του 21ου αιώνα με τη Μίλα Γιόβοβιτς και το μετατρέπει σε κάτι άλλο. Σέβεται το είδος, βάζει ανατροπές, βάζει δικούς του τρόπους, σκηνοθετεί σωστά, με χιούμορ και με απόσταση και μας δίνει μια πάρα πολύ ωραία ταινία τρόμου. Θα μου πείτε για τους νέους, αν δεν θέλετε να δείτε την ταινία εσείς, θα σας υποχρεώσουμε.

χρόνια ολόκληρα όταν το ακούσα αυτό το τραγούδι, σε ανατριχιάζω από την δύναμη, το πάθος, το επικίνδυνο που κρύβει. Πόσο κινδυνεύεις εσύ ο ίδιος από αυτόν τον τύπο. Επιχείρηση κεραυνός λοιπόν ο Τόμ Τζόνς είπε το μόνιμο τραγούδι και έγινε μεγάλη επιτυχία. Ο θάνατος ενός γραφειοκράτη, μια τεράστια κωμωδία, Τομάς Γκουτιέρες Αλέας, συγκλονιστική, το συζητάω. Πρέπει να τη δείτε οπωσδήποτε. Μόνο στην Αθήνα προβάλλεται για τα 60 χρόνια της ένα τεράστιο κωμικό φιλμ που χτυπάει με τον τρόπο της και τον υπαρκτό σοσιαλισμό. Και αν θέλετε να δείτε εναλλακτικό κύκλωμα, υπάρχει Δευτέρα, αλλά να είστε ακριβώς την ώρα σας στις 9 στον Απόλλωνα Θερινό. Απόλλωνα Συνεφίλ Δευτέρες, στο αφιέρωμα Ελάχιστα Ίχνη Επιθυμίας. Δύο τεράστιες πρωταγωνίστριες είναι τα ψηλά τα κούνια του Αλμαντόβαρ, ίσως η πιο διασκεδαστική του ταινία. Χιτσκοκικό μελόδραμα κωδικοποιημένο κοινωνικά του 1991, εκπληκτικές σκηνές, θα λέγαμε ότι κάνει 35 χρόνια, εκπληκτικές σκηνές με αντιπαράθεση του μπλε, του επιθετικού μπλε και του επιθετικού κόκκινου, καταπληκτικά τραγούδια, ένα soundtrack από άλλη εποχή. Μια μητέρα γυρίζει πίσω στην Ισπανία μετά από 10 χρόνια που έλειπε στο Μεξικό και εκεί βλέπει ότι η κόρη της έχει παντρευτεί έναν πρώην εραστή της. Από πίκα, πέστε. Από πείσμα. Έλαντε που ο εραστής θα σκοτωθεί και οι δυο θα είναι ξαφνικά ύποπτες. Ποιος είναι ο δολοφόνος? Χίτσκοκ, ανατροπές, μελόδραμα, τραβεστισμός, ομοφυλοφιλία, διπλή ταυτότητα, παραχάραξε σε ένα τεράστιο φιλμ. Δευτέρα, Συνεφή Δευτέρες, στον Απόλλωνα, σε 9, ακριβώς στο Ελλάδα εκεί πέρα, 6 ευρώ γενική είσοδος, δωρεάν για τα μέλη από τη Συνεφή Δευτέρες.

Το εκπληκτικό τραγούδι βέβαια των Rolling Stones, Steers Go By, καθώς κυλάνε τα δάκρυα μας. Τέσσερις προτάσεις από τον Αλέξη Δερμετζόγλου, παράλληλες ιστορίες του Ασγκάρ Φαρχαντή, το Tennis Maestro, το πολύ ωραίο το ιταλικό, βάζω πιο συμπατικά φιλμ, το Τρυφερό Κτίνος και ο Κωδικός Τεχεράνη. Να σας πούμε ότι ήταν μια παραγωγή παρουσίαση, παραγωγή επιμέλεια του διευθύντου σταθμού του Θανάση του Γογάδη, κάθε Πέμπτη οι νέες ταινίες, τώρα θα πάμε και νωρίτερα. Όλα αυτά δεν θα πετύχει αν δεν υπήρχε η εκπληκτική συνεργασία του Χρήστου Σιδερίδη και η επιμέλεια που έκανε στη μουσική η Μαρία Γλωκοπούλου. Αυτά είναι συλλογικά πράγματα. Θα μπορούσαμε άρα για να τελειώσουμε χωρίς να ακούσουμε τους ανταγωνιστές των Rolling Stones. Κλείνουμε. Γεια σας, με αγάπη, να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζουν σήμερα. Με Yesterday και Beatles.

0: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλίες στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή στο Echoes Light Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωση των Μπαφ, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958
2: της R3. Hey, DJs. Πες στη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της R3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πώς, έτσι και χειρότερα. Ένας δημοσιογράφος έκανε το λάθος και προκάλεσε τον Ross Knight, τον Cosmic Psychos, ότι δεν μπορεί να γράψει άλλα τραγούδια για την πείρα. Είχε ήδη γράψει αρκετά. Οπότε, για την ακρίβεια, είχε γράψει τραγούδια για τίποτα άλλο εκτός από την πείρα. Οπότε, ο αρχηγός, δηλαδή ο Ross Knight, τον Cosmic Psychos από την Αυστραλία, στρώνεται και γράφει άλλα 10, αποδεικνύοντας πως ο αιώνιος έρωτας των Cosmic Psychos με το υγρό χρυσάφι παραμένει ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης. Αυτά τα 10 τραγούδια για την πείρα συναποτελούν, συνθέτουν, που λένε και πολιτικοί μας, συνθέτουν, λέει, τις απόψεις για να προκύψει μια μεγάλη άποψη. Πολλές απόψεις συντίθενται ή πώς το λένε οι δημοσιογράφοι, είναι στον ΙΕΚ, συντίθονται. Τέλος πάντων, εγώ ξεκίνησα να λέω ότι αυτά τα 10 τραγούδια για την πείρα, τα καινούρια, τον Cosmic Psychos, συναποτελούν το νέο άλμπουμ των Cosmic Psychos, το οποίο έχει λάβει και τίτλο I Really Like Beer, και ημερομηνία κυκλοφορίας 7 Νοεμβρίου 2025. Οι Cosmic Psychos ξεκίνησαν το 1982 στη Βικτόρια της Αυστραλίας και δικαίως θεωρούνται θεμελιώδεις για την εξέλιξη του grunge, με επιρροή σε συγκροτήματα όπως η Nirvana και η Mudhoney. Στο στυλ τους συγκατοικούν punk, pub rock και ακατέργαστο αγροτικό rock and roll, με στίχους που περιστρέφονται γύρω από μπύρες και τρακτέρ. Πρώτο σίγγλ για το νέο άλμπουμ των όπως αποδεικνύεται και ζωή να έχουν αϊθαλών, Cosmic Psychos, παρά τις μπύρες που έχουν πιει, αντέχουν ακόμα το I Like Beer. Τραγούδι που βγήκε στις 10 Σεπτεμβρίου και που έδωσε κλώτσο να αρχινήσει η απόψινη έκδοση των Διαμαντιών ζωντανά στο 958 της R3 για το παγιωμένο 10 με 11 μας. Από την άλλη πλευρά του ωκεανού, οι Fear ιδρύθηκαν το 1977 στο Λος Άντζελες από τον Lee Ving, V-I-N-G, και έγιναν γνωστοί για την ακραία σκηνική τους παρουσία, την πρόκληση, και ιδρύθηκαν το 1977 στο Λος Άντζελες από τον Lee Ving, V-I-N-G, και έγιναν γνωστοί για την ακραία σκηνική τους παρουσία, την πρόκληση και την ηρωνία. Αναγνωρίζονται οι Fear ως σκαπανείς του αμερικανικού punk και hardcore.

Συνεχίσουμε, μεγάλε. Leaving V-I-N-G Fear. Ακούσαμε I Believe I'll Have Another Beer. Τραγούδι από τον δίσκο Have Another Beer with Fear. Δίσκο πρωτογενώς βγαλμένο εν έτη 1995. Δίσκο όμως που έχει γνωρίσει και αυτός την επανέκδοση. Ποιοι δεν έχουν επανεκδοθεί? Τα περισσότερα βγαίνουν και ξαναβγαίνουν. Μέχρι και το Buckingham Nicks ξαναβγήκε. Μόνο το Velvet Underground, το... πώς το λέγανε, το τελευταίο αυτό που ήταν ο... που ούτε αυτός θυμάμαι, αυτόν θυμάμαι πια. Όταν είχε φύγει και ο Λουρίτ και έμεινε μόνος ο... βοηθήστε λίγο τώρα. Μόνο αυτό δεν έχει επανεκδοθεί, το τελευταίο Velvet Underground. Τέλος πάντων, ακούσαμε I Believe I'll Have Another Beer από το Have Another Beer with Fear, που βγήκε το 1995. Δίσκο των Fear. Cosmic Psychos, Αυστραλία, Fear, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δύο συγκροτήματα, δύο ήπειροι στον χάρτη, μία κοινή λατρεία. Η μπύρα η οποία ορθώνεται θαρρής ως σύμβολο πανκ αντίστασης, αυτοσαρκασμού, ακατάσχετης απόλαυσης, μα και οδής στην αυτογελιοποίηση. I like beer και I believe I'll have another beer αντίστοιχα, δύο σπονδές μπύρας, δύο συγκροτήματα που δεν αποχωρίζονται ποτέ την μπύρα, δίνοντάς της τον χαρακτήρα μέσου πρόκλησης. Άρα, ολόνα η Αυστραλή Cosmic Psychos επικεφαλής μας απόψε, δεύτερη αμέσως πριν η Fear από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από το 1995. Όχι πως στην Ελλάδα δεν έχουμε εξίσου σοβαρά ζητήματα να ασχοληθούμε, όσο και η μπύρα των Cosmic Psychos και των Fear.

Και ποιος δεν χρειάζεται εδώ που τα λέμε. Η Underground Union παρουσιάζει τη νέα συλλογή Paranormalities Volume 1 The Dawn of the Paranormals. Ανεξάρτητη ανθολογία, η οποία συγκεντρώνει συγκροτήματα της ελληνικής DIY σκηνής. Από τα τραγούδια αυτής της συλλογής της πρόσφατης που σημειωτέων είναι για δωρεάν κατέβασμα στο Bandcamp και κατά τα γνωστά με μόλις μισό ευρώ και ενισχύει στη φάση και την εντάσεις στην Bandcampική δισκοθήκη σου. Από τη συλλογή λοιπόν Paranormalities Volume 1 The Dawn of the Paranormals της Underground Union, πρόσφατη παντκαμπική, διαλέξαμε για τρίτο τραγούδι της απόψινής εκπομπικής συνεδρίας μας το «Τρελογιατρός» από τους Baby Cult. Για να στήσουμε αυτή όμως, γιατί κάτι έχει να μας πει ένας κυριούλης 58 ετών ονόματι Evan Dando, Lemonhead, σημερινό τραγούδι «Togetherness is all I'm after».

Togetherness is all I'm after, τέταρτο σημερινό σίγγλ από το άλμπουμ Love Chant, που κυκλοφορεί στις 24 Οκτωβρίου και είναι η πρώτη κυκλοφορία των Lemonheads με πρωτότυπο υλικό μετά από σχεδόν πόσα 20 χρόνια. Το είχαν ρίξει σε διασκευές. Εκλεκτές διασκευές μεν και καλοαποδοσμένες, διασκευές δε. Άρα ακούσαμε Togetherness is all I'm after, καινούριο σημερινό συγκλάκι από το νέο άλμπουμ των Lemonheads που είναι να βγει τον Οκτώβρη. Ο Evan Dando με φωνή που θέλουμε να πιστεύουμε ότι πάνω της αποτυπώνεται η πατίνα του χρόνου και η συνακόλουθη σοφία, συνυπογράφει το τραγούδι με τον John Strom, τον Blake Babies. Το άλμπουμ λέει το καινούριο των Lemonheads. Γι' αυτό μιλάμε πάντα. Ηχογραφήθηκε στο Σάο Πάολο και κοσμείται από τις συμμετοχές παιχτών όπως Jay Maskis, Τζουλιάνα Χάτφιλντ, δεν γινόταν να λείπει αυτή, το Μόργαν, Άνταμ Γκριν, Νικ Σάλομαν, Σούπερ Τσανκ τώρα!

Τι ωραίο παίξιμο, τι στρωτή παραγωγή, τι κοφτό φινάλε από αυτά που μας αρέσουν. Το Train on Fire είναι ένα από τα 10 τραγούδια του νέου άλμπουμ των Superchunk με τίτλο Songs in the Key of Yikes, που κυκλοφόρησε, και δεν είναι καθόλου yikes, που κυκλοφόρησε στις 22 Αυγούστου από την Merge Records, την εταιρεία που ίδρυσαν οι ίδιοι, Πρόκειται για το 13ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος από τη Βόρεια Καρολίνα και έρχεται ως συνέχεια του Wild Loneliness. 2022 βγήκε αυτό, οι Superchunk ιδρύθηκαν το 1989 και γνώρισαν μεγάλες πιένες τη δεκαετία του 90 με do-it-yourself νοοτροπία και άρνηση να υποκύψουν στις ειρήνες των μεγάλων δισκογραφικών. Με αποφασιστικότητα να απαγκιστρωθούν από τα πλοκάμια εταιριακά, ιδρύουν την Merge Records, η οποία εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ανεξάρτητους δισκογραφικούς πόλους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το Songs in the Key of Yikes επιβεβαιώνει ότι οι Superchunk παραμένουν ενεργοί, δημιουργικοί και άξιοι. Λειτουργεί μιας θελκτικής κιθαριστικής pop 36 χρόνια μετά την ίδρυσή τους. Ακούσαμε λοιπόν το τραγούδι Train on Fire από το Songs in the Key of Yikes, που κυκλοφόρησε στις 22 Αυγούστου από την Merge Records και είναι ο νέος δίσκος των Superchunk. 1, 2, 3, 4!

Καλφλα, δηλαδή CALFLA, έτσι το λένε, είναι το νέο σίγγλι των Nervous Eaters, κυκλοφορεί από την Wicked Cool Records και υπογράφεται από τον Steve Cataldo. Είναι ιδρυτικό μέλος και σταθερός πυρήνας του συγκροτήματος. Οι Nervous Eaters ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του 70 στη Βοστόνη. Με το punk της οποίας ταυτίστηκαν, με τη Βοστόνη ταυτίστηκαν, punk τώρα, rock and roll, έως new wave κάπως. Μετά από διαλύματα και από αλλαγές στη σύνθεσή τους, επανήλθαν προσφάτως δυναμικά, με ωραία άλμπουμ, οδηγούμενοι σταθερά από την κεντρική μορφή τους, είπαμε, τον Steve Cataldo. Οι Nervous Eaters έχουν τραγουδήσει την Loretta το 76 και πρόσφατα την... πώς τη λέγανε... Charlene, καλά θυμάμαι. Οι επόμενοι όμως το τερμάτισαν, καθώς στο νέο τους άλμπουμ τραγουδούν για τη Maria, την Natalie και την Bernadette. Jason Scott and the High Heat, δίσκος American Green, 28 Μαρτίου 2025.

Jason Scott με 2-2 and the High Heat. Σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, δηλαδή από τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio 958.r.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming, το οποίο βέβαια λειτουργεί και ως audio, είναι η εκπομπή πολύτιμων μύθων και rock and roll ηθών Διαμάντια. Γιατί λέω λειτουργεί ως audio? Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο στην απομνημόνευση στο studio 958.r.gr από το βασικό μας link του audio live streaming του Ερτέκο, που έχει και διάφορα καθέτους, τι έχει εκεί. studio958.r.gr. Φυσικά λειτουργεί ως audio live streaming καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εμείς του 24ωρου, εμείς στο 10-11 έχουμε και η Μαρία Βασιλιάδου και βίντεο live streaming στο κάθε βραδινό 10-11. Λοιπόν, εκτός από το Σαββατοκύριακο, ο Γιάννης Σημαντήρας επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία, ήχους που να ταιριάζουν με τις ιδιορυθμίες του, με τα γούστα του, τους ταξινομεί σε μια πεζολίστα, γιατί σε μένα δεν φαίνονται οι ιδιορυθμίες, είναι τα γούστα μου, τους ταξινομεί σε μια πεζολίστα, στην οποία συχνά το ένα φέρνει το άλλο, δια της αρχής των συγκοινωνούντων δοχείων και δια των κοινών παραγόντων, που είναι πανταχού παρόντες στο rock'n'roll και στη δισκογραφία και στην ιστορική εξέλιξη του rock'n'roll, και τους σχολιάζει τους ήχους από τη νέα δισκογραφία με ενδιάμεσες εκφωνήσεις στο μικρόφωνο. Σύμμαχός μας, πολύτιμος στην ανακάλυψη νέων ακουσμάτων, ο Αλέξης Γιαννούλας. Στην ηχοληψία απόψε μαζί μας ο Βαγγέλης Καπετάνου. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια. Ανεβαίνουν on demand στο rteco.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους. Yardwork και πάλι ο Jason Scott και η High Heat από τον δίσκο American Green, 28 Μαρτίου 25 είπαμε.

Σε λίγο όλο και περισσότεροι θα μιλάνε για τον Jason Scott και τους High Heat και θα μιλάνε με ωραία λόγια, χάρη στο φετινό και δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους American Green, που βγήκε στις 28 Μαρτίου και στο οποίο κάναμε στάση για δύο τραγούδια. Γιατί θα μιλάνε και μάλιστα με ωραία λόγια, επειδή το λέω εγώ? Όχι, ήδη έχει αρχίσει να γίνεται ντόρος για την πηγαία αφηγηματική δύναμη του γκρουπ και τον Jason Isbellico ήχο του, αλλά πηγαίνω λίγο παραπέρα. Εγώ και διακινδυνεύω μια πρόβλεψη. Δεν την πολύ διακινδυνεύω, γιατί είναι σχεδόν προδιαγεγραμμένο. Εκτός απρόπτου θα γίνει μεγάλη κάλυψη, ακόμα μεγαλύτερη, δημοσιογραφική εννοώ, για τον Jason Scott και τους High Heat. Ένα ακόμα ωραίο άλμπουμ να βγάλει, θα καθιερωθεί. Δύο τραγούδια λοιπόν στη σειρά βάλαμε από το φετινό άλμπουμ του Jason Scott και των High Heat, το άλμπουμ America Green, American Green, Μάρτιος 2025, τέλη Μαρτίου του 2025. Δύο τραγούδια θα βάλουμε και από ένα άλμπουμ παρεμφερούς και βάλε roots ροκικότητας, Album in Tongues, των ωραιότατων Bob Lefevre and the Already Gone. Εδώ είμαστε στο Cut Your Losses.

Θεαματικό γκολάκι δε σκοράραν ο Μπομπ Λεφεύρ και ο Λρέντι Γκον και θα σκοράρουν ένα ακόμα εξίσου θεαματικό. Και αρχίζουμε εμείς την παράθεση τρόπων επαφής με την εκπομπή. Όποιος επιθυμεί να μας μηνυματίσει facebookικά μπορεί να στείλει inbox στο John C. Mandiras Radio DJ. Μενού και ντου, μεν και DJ ο HN C. Mandiras Radio DJ. Εδώ περιμένουμε μεσεντζερισμούς, τα μηνύματα απαντάμε κατά κανόνα αμέσως μόλις τα λάβουμε. John C. Mandiras Radio DJ, η facebookική βάση μας, ο Bob Lefever με τους Already Gone. Ξανά νέο άλμπουμ, 11 Ιουλίου, In Tongues, ακούμε Only Lonely στην εκπομπή Διαμάντια, live από το 958-3, live από τη Θεσσαλονίκη, Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, 25.

Και έτσι μεταδώσαμε δύο τραγούδια στη σειρά και από το άλμπουμ του Bob Lefevre και τον Already Gone με τίτλο το άλμπουμ In Tanks, άλμπουμ που βγήκε στις 11 Ιουλίου. Το τηλέφωνο μας στο στούντιο είναι 2313-338-456, το email μας είναι icmandiras@r.gr και για SMS προς τον 958-43 γράφει κανείς 958. Πατάει κενό. Πληκτρολογεί κείμενο και στέλνει στο 54160. Έχουμε ξεκινήσει απόψε, συνακροτές και φίλοι, με τους Cosmic Psychos από την Αυστραλία και το καινούριο συγκλάκι τους I Like Beer. Γεγονός που μας οδήγησε να θυμηθούμε τους Fear. I Believe I'll Have Another Beer. Baby Cal, το τρελό γιατρός από καινούρια συλλογή της Underground Union, The Lemonheads, καινούριο σημερινό συγκλάκι. Μετά Super Chunk, ωραιότατο νέο άλμπουμ. Μετά καλό συγκλάκι, 12 Σεπτεμβρίου, Nervous Eaters. Μετά Jason Scott and the High Heat, δύο επιλογές από το φετινό τους. Και αμέσως μετά και αμέσως πριν από την ανεξελίξη εκφώνηση, Bob Lefevre and the Already Gone. Και για τη συνέχεια επαναπηγαίνουμε, στέκει αυτό, ξαναπηγαίνουμε στην Αυστραλία για να ακούσουμε το καινούριο σίγγλ μιας παλιάς καραβάνας του Dom Mariani. Το καινούριο σίγγλ έχει τον τίτλο Apple of Life και προαναγγέλει δίσκο με το ίδιο όνομα που είναι να βγει στις 31 Οκτωβρίου του 2025. Άρα, Dom Mariani, σίγγλ Apple of Life.

Apple of Life, καινούριο σιγκλάκι από τον Ντόμ Μαριάνι, που τον μάθαμε από το συγκρότημα The Stems. Βέβαια, εκτός από τους Stems, έχει πορεία και με τους Samloves και με τους Datura 4. Οι Stems συνεχίζουν με προσταφαιρέσεις στη σύνθεσή τους, βέβαια. Αυτά συμβαίνουν όταν ένα συγκρότημα αντέχει στο χρόνο, τα μέλη του πολλές φορές δεν αντέχουν ή, για την ακρίβεια, οι εσωτερικές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη του. Όπως και να έχει, οι Stems με τον Ντόμ Μαριάνι συνεχίζουν και έβγαλαν τον Απρίλιο του 25 καινούριο συγκλάκι που αξίζει και παραξίζει να μεταδοθεί. Ένα συγκλάκι που φέρει τον τίτλο Deep Freeze Stems του 2025, λίγο πριν από τον αποχαιρετισμό στα απόψινα διαμάντια.

Με αυτό ακριβώς το συγκρότημα μάθαμε τον Ντόμ Μαριάνι, τους Stems, κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 80 μιλούσαμε για αυτούς και στη Θεσσαλονίκη, ιδιαιτέρως αγαπητοί. Όμως ο Ντόμ Μαριάνι δημιουργεί και με το συγκρότημα που λέγεται Datura 4 και με αυτούς φεύγουμε. Ευχαριστούμε πολύ, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

από το βινήλιο Live που ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Great American Music Hall το 1981, ακούσαμε τη σύνθεσή της «The Lord is listening to ya, Hallelujah». Μαζί της ήταν ο Michael Mandler στη τρομπέτα, ο Steve Slagle και ο Tony Darkrady στα σαξόφωνα, ο Vincent Chainsey στο γαλλικό κόρνο, ο Gary Valente στο τρομπόνι, ο Earl McIntyre στην τούμπα, ο Steve Swallow στο μπάσο και ο Dee Sharp στα drums.

από το 1985 και το βινήλιο «I only have eyes for you» του τρομπετίστα Lester Bowie, ακούσαμε τη σύνθεσή του «When the Spirit Returns». Την μπάντα με τα χάλκινα που τον συνόδευσε αποτελούσαν οι τρομπονίστες Greg Harris και Steve Touré, οι τρομπετίστες Malachi Thompson, Stanton Davis, Brooke Pearce και Vincent Chancy, ο τουμπίστας Bob Stewart και ο drummer Phil Wilson. Θα συνεχίσουμε με ακόμα ένα βινήλιο που κυκλοφόρησε το 1986. Τίτλος του «Whiz Kids» και υπογράφεται από το βιμπραφωνίστα Gary Barton και το κουιντέτο του. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο «The Last Clown» και είναι σύνθεση του πιανίστα του κουιντέτου Μοκότο Οζόνε. Στο τενόρο σαξόφωνο είναι ο Τόμι Σμιθ, στο ηλεκτρικό μπάσο ο Steve Swallow και στα drums ο Μάρτιν Ρίτσαρτς.

από το 1980 και από το βινήλιο των Γερμανών Bakhti Jazz που έχει τίτλο First Step, ακούσαμε τη σύνθεση του πιανίστα του γκρουπ Get Stagerding που είχε τίτλο Τουταγχαμών. Στα σαξόφωνα ήταν ο Alan Ed, στο κοντραμπάσο ο Urs Hammerli και στα drums ο Rudy Roth. Παραμένουμε στη Γερμανία και περνάμε στους Flanger του παραγωγού Bernd Friedman και στη δουλειά τους Spirituals, η οποία κυκλοφόρησε το 2005. Στα φωνητικά και στην κιθάρα είναι ο Riff Pike. Στο κλαρινέτο ο Hayden Chicholm. Στα σαξόφωνα ο Thomas House και στα drums ο Lawrence Pike. Το κομμάτι που θα τους ακούσουμε έχει τίτλο How Long Is There

Thank you.

Αφήνουμε τους Γερμανούς Flanger και περνάμε στους Νορβηγούς Exploding Plastics και τη δουλειά τους Amateur Girlfriends Go Proscript Agents. Η δουλειά αυτή κυκλοφόρησε το 2001 σε βινήλιο και σε CD. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο Tintin Nambutation.

Oh.

Το τελευταίο για απόψε βινήλιο που θα παίξει στα πλατό του 958 είναι το θρυλικό Timeless που ηχογραφήθηκε το 1974 στη Νέα Υόρκη. Ο Τζον Αμπερκρόμπι παίζει κιθάρα, ο Ιαν Χάμερ όργανο και ο Τζακ Ντετζονέτ drums. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο Lungs. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Χριστιανός. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, γεια χαρά και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ο Αλεξάνδρου Μισελ Ζεράρ Ντεσπλά είναι Γάλλος ελληνικής καταγωγής, πολυβραβευμένος συνθέτης, κυρίως μουσικής ταινιών. Έχει υπάρξει 8 φορές υποψήφιος για Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής, κερδίζοντας τελικά 2, με τη δουλειά του την πρώτη στο ξενοδοχείο Grand Budapest και με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα. Επίσης έχει υπάρξει 8 φορές υποψήφιος για Σεζάρ, κερδίζοντας 3, 7 φορές υποψήφιος για Μπάφτα, κερδίζοντας 1 και 6 φορές υποψήφιος για Γκράμι, κερδίζοντας τελικά 2. Η ταινία Ξενοδοχείο Grand Budapest είναι αμερικανική γερμανική κωμωδία παραγωγής 2014. Ο Wes Anderson σκηνοθέτησε και έγραψε το σενάριο, το οποίο εμπνεύστηκε από τα γραπτά του Στέφαν Τσβάιχ. Πρωταγωνιστεί ο Ρέι Φάινς στο ρόλο ενός θηρωρού ξενοδοχείου, ο οποίος συνεργάζεται με ένα γκρουμ για να αποδείξει την αθωότητά του αφού έχει κατηγορηθεί για φόνο.

Ακούμε τη μουσική του Αλεξάνδρου Μισελ Ζεράρ Ντεσπλά για την ταινία του Wes Anderson «Ξενοδοχείο Grand Budapest» του 2014. Στο σήμερα, μια έφηβη κοπέλα προσεγγίζει το μνημείο ενός συγγραφέα σε ένα νεκροταφείο. Στα χέρια της κρατάει ένα βιβλίο που το έγραψε ένας χαρακτήρας γνωστός μόνο ως ο συγγραφέας. Αρχίζει να διαβάζει το βιβλίο που είναι γραμμένο το 1985. Ο συγγραφέας ξεκινά να διηγείται μια ιστορία για ένα ταξίδι που έκανε στο ξενοδοχείο Grand Budapest το 1968, το οποίο τοποθετείται στην πλασματική δημοκρατία της Ζουμπρόβκα, ένα ευρωπαϊκό κράτος των Άλπεων καταστραμμένο από τον πόλεμο και τη φτώχεια σε μια απομονωμένη βουνοπλαγιά.

Ακούμε τη μουσική του Alexandre Desplat για την ταινία του Wes Anderson «Ξενοδοχείο Grand Budapest» του 2014. Στο φινάλε αυτού του φιλμ ερχόμαστε πίσω στο 1968 που ο κύριος Ζήρο Μουσταφά εξομολογείται στο συγγραφέα ότι ο πραγματικός ρόλος που δεν μπορεί να κλείσει στο ξενοδοχείο δεν έχει να κάνει με την αφοσίωσή του στον Γκουστάβ αλλά με την αγαπημένη του Άγκαθα, καθώς το ξενοδοχείο είναι ο τελευταίος σύνδεσμος μαζί της. Ο νεαρός συγγραφέας αργότερα αναχωρεί για την Νότια Αμερική και δεν επιστρέφει ποτέ ξανά στο ξενοδοχείο. Ο Ζήρο, λίγο καιρό αργότερα, πεθαίνει. Το 1985 ο συγγραφέας ολοκληρώνει το διήγημά του δίπλα στον εγγονό του. Επιστροφή στο σήμερα, στο φινάλε, το κορίτσι συνεχίζει να διαβάζει μπροστά στο άγαλμα του συγγραφέα ένα σημάδι ότι η ιστορία τόσο του Ζήρου και του Γκουστάβ όσο και του ξενοδοχείου θα συνεχίζει να ζει.

Ακούσαμε τη μουσική του Alexandre Desplat για την ταινία του Wes Anderson «Ξενοδοχείο Grand Budapest» του 2014. Ταινία, συμπαραγωγή της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας, χρηματοδοτήθηκε από γερμανικές εταιρείες και οργανισμούς. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία. Η πρεμιέρα έγινε το Φεβρουάριο του 2014 στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, όπου και απετέλεσε την εναρκτήρια ταινία του φεστιβάλ, κερδίζοντας την Αργυρή Άρκτου του Μεγάλου Βραβείου της Κριτικής Επιτροπής. Για αυτή την ταινία ο Αλεξάνδρ Ντεσπλά κέρδισε και Όσκαρ.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, να είμαστε και σήμερα εδώ στο στούντιο του 958 για μια ακόμη και τελευταία για τη βδομάδα αυτή περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλή μορφία της μουσικής. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της, Κώστας Σταθάκης στον ήχο και πρώτος ο Αμερικανός από την Μπερνίς της Λουιζιάννα, Ρόμπερτ Φίνλεϊ, blues και soul τραγουδοποιός, τραγουδιστής και κιθαρίστας, που έτσι το θέλει η ζωή, τον πρώτο του δίσκο να τον δει να κυκλοφορεί το 2016, όταν πια ήταν 62 χρόνων. Το γεγονός όμως αυτό ουδόλως τον εμπόδισε ώστε τώρα πια να θεωρείται ένα υπολογίσιμο όνομα της μουσικής. Στην περσινή χρονιά κυκλοφόρησε τον Sharecropper Son, τον τρίτο του μέχρι στιγμής δίσκο, από τον οποίο είναι και το Sold Out on You που ακούσαμε στο ξεκίνημά μας, όπως και το Country Boy που θα ακούσουμε τώρα.

Και από το σήμερα, φίλοι και φίλες, βουτιά μεγάλη πίσω στο παρελθόν, και από τον Αμερικανό Ρόμπερτ Φίνλεϊ στην Σκοτσέζα Μάγκι Μπέλ, την τραγουδίστρια δηλαδή από το 69 έως και το 72 του blues rock σχήματος των Stone the Crows, την μόνη ίσως τραγουδίστρια που μπορούσε να κοντράρει στα ίσα την Τζάνις Τζόπλιν. Εδώ σήμερα στο Suicide Cell την ακούσαμε από τον δεύτερό της και ομότιτλο προσωπικό δίσκο του 75, από τον οποίο μάλιστα θα είναι και το επόμενο τραγούδι, ένα των Free από το 72, Wishing Well.

Συνεχίζοντας να τριγυρνάμε φίλοι και φίλες εκεί στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, τον ανεπανάληπτο και πολύ αγαπημένο Rory Gallagher φέραμε στο προσκήνιο με το αγέραστο Moonchild από το 76 και τον δίσκο του με τίτλο Calling Card. 3 χρόνια όμως πίσω τώρα στο χρόνο, στο 1973, και σε ένα τραγούδι που πραγματικά ξετρέλαινε την πιο άγρια από την πιτσιρικαρία της εποχής, Ballroom Blitz από τους The Sweet.

Άλλα 4 χρόνια τώρα πιο πίσω, φίλοι και φίλες, και σε έναν άλλο ύμνο της πιτσιρικαρίας που ο Σονούμπο θα έμπαινε στην εφηβεία ή μπορεί να είχε κιόλας μπει. Whole Lotta Love από τους Led Zeppelin και το 69.

Κάπου εδώ όμως, φίλοι και φίλες, αφήνοντας πίσω μας το παρελθόν, ερχόμαστε πιο κοντά στις μέρες μας, στο 2018 για την ακρίβεια. Παρά το γεγονός όμως αυτό, το παρελθόν θα είναι και πάλι παρόν και μάλιστα με κάπως γλαφυρό τρόπο. Βλέπετε, ο Αμερικανός Fantastic Negrito βάσισε εν πολύ στο πλάστη Hamburgers που θα ακούσουμε τώρα, πάνω στο Whole Lotta Love των Zeppelin.

Και αυτή ήταν η Hybrid Blues, υβριδικά δηλαδή blues, μια τετραμελής μπάντα από τη Νέα Ζηλανδία και το Lonely Man, τραγούδι από τον περσινό και με τίτλο το όνομά τους δίσκο. Από αυτόν θα είναι και το επόμενο, είναι το Forsaken.

Και πάλι πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, φίλοι και φίλες, στην Βενής για την ακρίβεια του Λος Άντζελες. Και αυτός ήταν ο Λούκας Νέλσον, ο γιος δηλαδή του Γουίλι Νέλσον, και τον οποίο μαζί με τους Promise of the Real που καθοδηγεί ακούσαμε στο Throwing Away Your Love. Αφήνουμε όμως το Λος Άντζελες, στο δρόμο για το Σεν Λούι του Μιζούρι βγαίνουμε τώρα, όπου και θα συναντήσουμε έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα Καναδό τραγουδοποιό, τραγουδιστή και κιθαρίστα, τον Άντονι Γκόμεζ, This Broken Heart of Mine.

Αυτό που ακούμε όμως, φίλοι και φίλες, το Until the End of Time, ένα ακόμη τραγούδι του Καναδού Άντωνι Γκόμεζ, είναι και το τελευταίο μας για σήμερα. Ο Κώστας Σταθάκης ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο.

Τσερτέκο και μπορείτε να έχετε φίλη της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στις 5 Δεκεμβρίου του 2012 έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός πιανίστας και συνθέτης Dave Brubeck, κορυφαίος εκφραστής της Cool Jazz. Έχει συνδέσει την πορεία του κυρίως με τον Dave Brubeck Quartet που ίδρυσε μαζί με τον Paul Desmond. Το άλμπουμ του 1959 Time Out θεωρείται διαμάντι του είδους. Είναι ένα δίσκος ορόσημο της jazz που πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Επιλέγουμε 2 διάσημες συνθέσεις, το Blue Rondo à la Turk σε ρυθμό 9/8 που άνοιξε την εκπομπή, και συνεχίζουμε με το πολύ αγαπημένο Take 5, σύνθεση του Paul Desmond.

Είναι η ομοφυπόλη στο 958 της R3, Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας στο τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R-Teco και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Ομοφυπόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος έτσι με μια, μια καλοκαιρινή μελωδία, έτσι για να αποχαιρετήσουμε τον Steve Cropper, τον κιθαρίστα, συνθέτη και παραγωγό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 3 Δεκεμβρίου στα 84 του χρόνια. Ο Steve Cropper, ο οποίος είχε γράψει μαζί με τον Otis Redding το Sitting on the Dock of the Bay, υπήρξε βέβαια συνειδητής και τον Booker T and the MGs, επίσης δούλεψε μαζί με τους Blues Brothers. Εμείς θα ακούσουμε άλλες δύο συνθέσεις. Το δεύτερο κομμάτι που επιλέγουμε είναι το Time is Tight από τους Booker T and the MGs. Όπως είπαμε, ήταν συνιδρυτής μαζί με τον Booker T Jones, Louis Steinberg και Al Jackson Jr.

Ο Steve Cropper είχε αποκτήσει την πρώτη του κιθάρα στα 14 του χρόνια, θαύμασε τους Chuck Berry, Chet Atkins, Jimmy Reed και πολλούς άλλους δεξιοτέχνες του οργάνου. Θεωρείται ο 36ος κορυφαίος κιθαρίστας όλων των εποχών σύμφωνα με τη λίστα του Rolling Stone, ενώ το 1996 είχε ανακηρυχθεί ως ο καλύτερος ζωντανός θρύλος της κιθάρας από το περιοδικό Mojo. Είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του και ο Keith Richards. Ο Steve Cropper λοιπόν, που ήταν όπως είπαme συνιδρυτής των Booker T and the MGs, μετά πήγε στους Blues Brothers. Θα ακούσουμε όμως ακόμη μία σύνθεση από τους Booker T, το υπέροχο, το γνωστό Green Onions.

Η συνέχεια ανήκει στον διάσημο παραγωγό δίσκων, μουσικό και ενορχιστρωτή, τον Quincy Jones, και το κομμάτι Soul Bossa Nova από τη χρονιά του 1962 και την δουλειά του Big Band Bossa Nova. Στο κομμάτι συμμετείχαν ο Roland Kirk στο φλάουτο, ο Lalo Schifrin, ο διάσημος κινηματογραφικός συνθέτης, στο πιάνο, Chris White στο μπάσο, Rudy Collins στα drums και Jerome Richardson στο άλτο φλάουτο. Ας απολαύσουμε Soul Bossa Nova.

Η συνέχεια ανήκει στον James Brown, το τραγούδι Night Train από τη χρονιά του 1964. Έντυσε εικόνες από το βρετανικό φιλμ Quadrophenia, σκηνοθεσία Franco Rodha. Και ας απολαύσουμε James Brown. All aboard for Night Train.

Και περνάμε στο Ray Charles, Agare Woman, το έγραψε ο ίδιος μαζί με τον Ronald Richard, κυκλοφόρησε ως σίγκλα από την Atlantic Records τον Δεκέμβριο του 1954, είναι εμπνευσμένο από το It Must Be Jesus των Southern Tones, καθώς και από το Living on Easy Street του Big Billy Brunzi, και θα απολαύσουμε λοιπόν τον Ray Charles σε ένα τραγούδι το οποίο συμπεριλήφθηκε στα 500 τραγούδια όλων των εποχών τα καλύτερα, σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, στη θέση 239. Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται ακόμα 4 κομμάτια του Ray Charles.

0: yeah. I don't know she's all right. I don't know she's all right. She's all right, she's all right.
1: Το Καραγούμαν έχει διασκευαστεί από πολλούς καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών και από τον Jimmy McGriff, τον οργανίστα της soul, blues και jazz μουσικής, ο οποίος θα κλείσει το δεύτερο μέρος της εκπομπής με το Discotheque USA.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης στον 958 της ΣΕΡ3. Πιέβακο Γιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου και ακούσαμε τον αγαπημένο Μπεκ, μεγάλο συναυλιακό αποθυμένο, με το Loser, ένα κομμάτι του 1993, με το οποίο έτσι αγαπήθηκε από το ευρύ κοινό, και το άλμπουμ Mellow Gold. Και συνεχίζουμε με το Oh La La των Wise Guys και τη χρονιά του 1998. Έχει αξιοποιήσει το κομμάτι αυτό πάνω από 10 τραγούδια ως ηχητικά αποσπάσματα, τα λεγόμενα samples. Κάποια από αυτά είναι το Jim on the Move του Lalo Schifrin, το Respect Ramsey Lewis από την δυτική του εκδοχή και I Lost Me a Friend, Glitter House.

Και περνάμε σε ένα σημαντικό εκπρόσωπο του Big Beat της δεκαετίας των 90 που βασίζεται σε samples και πιασάρικο, να το πούμε έτσι, κάπως ρυθμό και ήχο. Αναφερόμαστε στον Norman Cook, πρώην μέλος των House Martins και γνωστό ως Fatboy Slim. Ακούμε το Praise You.

Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε τους Τσάμπα Βάμπα και το σήμα κατεθέντου στο Tap Thumping, ευχαριστώντας όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, την Αγγελική Μπρέλου και τον Τάσο Τρενταφύλου που ρύθμισαν τον ήχο. Η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.